0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα. Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ, στο χέρι του και έχει γίνει περοκιάνιο.
3: Ο Μπάμπης πάχινε.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφη να τα σπάει.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
3: Εγώ, η Γεωργία.
2: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
3: Έλα η δασκάλα στο τότο. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις? Και λέει ο τότος ναι. Και πάει στη μαμά του τότος: μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του: μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει: Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει: θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει: θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει: κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις σου. Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στο διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα πας ξύλο. Είμαι Σούπερμαν, Σούπερμαν.
2: Μπράβο! Υπέροχο!
4: Μπράβο, Γεωργία!
1: 6 με 7, 8!

0: όλα είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

ταξί στο βατάρι κλειστό. Με ζυζεύες του είχε ψυγουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές.

0: γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
3: Αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
4: Θα πληρώνεις.
2: Όχι, όχι, θέλω να πω μόνος μου.
1: Πρωινό σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
3: Πρίτσε...
4: Βρωμιάρης.
2: Όχι.
3: Πώς?
2: Κλανώδιος. Ρε, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
3: Ναι.
2: Το Θόρ,
3: ναι,
2: κρατούσε,
3: ναι,
2: και το σφυρί. Ναι, ναι. Πώς πέθανε ο Θόρ?
3: Πώς?
2: Ξεθόριασε.
1: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Η μουσική σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχε να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, Μινά, που τι γίνεις, ζωή μου, λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
3: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, εδώ τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι.
4: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
6: Έλα και χόρεψε, μαζί μου χόρεψε,
7: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που πες τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
9: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: 2020 μένουμε σπίτι. 2021 μένουμε ασφαλείς. 2022 μένουμε από βενζίνη. 2023 μένουμε νηστικοί. 2024 μένουμε στον τόπο.
3: Σωστό. Τι είναι η κλειστοφοβία?
2: Κλειστοφοβία είναι ο φόβος για τους κλειστούς χώρους.
3: Ναι, σωστό.
2: Έτσι.
3: Σωστό.
2: Δηλαδή, παράδειγμα, πηγαίνω στο Σουβλατζίδικο και φοβάμαι ότι μπορεί να είναι κλειστό.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι κλειστοφοβία.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου.

0: Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
1: Τα μηνύματα, έτσι. Μέσω από το sfera.gr μπορείτε και να μας ακούτε και να μας στέλνετε μηνύματα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Βρείτε έναν για να επικοινωνήσουμε, για να τα πούμε, για να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας. Έτσι, ξημέρωμα Παρασκευής. Ο καιρός, μια γρήγορη ματιά που έστειλα, θα είναι μια χαρά, θα είναι με το μέρος μας. Θα το δούμε όμως αμέσως στο δεύτερο ημίωρο, τα νέα για τον καιρό. Και φυσικά, Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρά 10 θα είναι και εκείνος εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε για κάτι που δεν αλλάζει. Γιατί πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί, και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
2: Λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και. Λίγα και ζουμερά.
3: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
4: Έχει πλάκα αυτό.
3: Άκου τώρα.
4: Γιατί όταν τη διαβάζεις εσύ τα mail τους.
3: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
4: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
3: Εγώ μάλλον και να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
2: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
3: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντση, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
5: Μια χαρά θα σημειώσω.
3: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
4: Ρέψου, με την ησυχία σου, κάνε τα.
3: Ένα γιαουρτάκι έφαγαμε λίγες φράουλες.
4: Ναι.
3: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
2: Τι ζερβονιαστικιά μου είσαι.
3: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
2: Σ' ακούω.
3: Όχι, κοίταμε.
2: Παναγή.
3: Γρηγόρη, κοίταμε. Δεν θα συνεχίσω.
2: Από Παναγή, σε
3: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
2: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
3: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί ζουμάρεις.
2: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
3: Νάντση, δες τη ζουμάρι.
2: Σ' ακούω.
3: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
4: Σε ευχαριστούμε.
3: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
5: Παντρεμένη.
3: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
2: Φρέσκο παντρεμένη.
3: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα γεράκια της, τα κουνάκια της. Ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνεται το σύστριγκο.
4: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
3: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, λέω, πάμε να το κάνουμε.
2: Ποιος σου στέλνει το mail?
3: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
2: Μάλιστα.
3: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
4: Ωραίος.
2: Μάλιστα.
5: Λες μόνο, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο σχολείο.
3: Λέει, είχανε κάνει, λέει, κάτι.
2: Έτσι της είπε.
3: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
5: Για το δικό.
3: Τέλος
5: σου.
3: Πάντων.
4: Για ποιον.
3: Και δεν την ξεπέρασε ποτέ.
2: Μάλιστα.
3: Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
2: Μάλιστα.
3: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
2: Μάλιστα. Τι τέλος?
3: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
4: Συγνώμη,
3: του
4: δασκάλα.
3: Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
5: Με την καθηγήτρια, με τη δασκάλα.
3: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
4: Έχω μπερδευτεί.
3: Ήταν
4: νέα αυτή τότε, δηλαδή.
3: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
2: Και πες που δεν θα φτάσεις.
3: Αυτό. Και τώρα, λέει, η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
4: Διαβάζει
3: την καθηγήτρια. Περνάει.
4: Διαβάζει την καθηγήτρια.
3: Περνάει, λέει, πρόβλημα.
2: Πώς λέγεται?
3: Ο Πάνος και η Αλεξία.
2: Πάνο, σου έχω λύση. Να πάρεις τηλέφωνο στην Ολμέ. Τώρα, εκεί
3: είναι η Ολμέ.
2: Η Ολμέ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
3: Και τι να κάνουν?
2: Να τους κάνει να βγάλουν από το σώμα.
3: Γιατί?
2: Γιατί δεν
4: φταίει η κυρία αυτή τώρα πια.
3: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος, λέει, ήταν 17,5.
2: Να πάρει το Υπουργείο.
3: Να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
2: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την.
3: Να τη διορίσουν.
2: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Γαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα,
3: ναι,
2: του.
3: Τι θα γίνει
2: να
3: τώρα?
2: Να την πάρει ο υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το ξενεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
4: στιγμή.
3: Ναι, τώρα λέει.
2: Τώρα να μιλήσουμε κάπω έλεγε, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του το ντύνομαι. Ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω. Ανάμεσα στα ζευγάρια.
3: Ναι,
2: έτσι,
3: που είναι, ναι.
4: Ωραίο.
2: Ζευγάρια ενηλίκων.
3: Σ' αρέσει, Νίκο.
4: Ωραίο,
2: ζευγάρια
4: ωραίο,
2: ενηλίκων
4: ωραίο.
2: Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Μπάτμαν, ντύσου καθαρίστρια.
4: Τουίτι
2: και τίποτα άλλο.
3: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
4: Αμέ, και να κάνεις τσιου τσιου.
2: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα σεξ όπεν είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
3: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν.
2: Έχει.
3: Τι τουίτι, ρε.
2: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώ το λένε.
3: Καθαρίστρια.
4: Μετά σπούπουλα κάτω.
2: Ξέρει ο καθένα, α πούμε τώρα, κατάλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
3: Δεν το δεχόμαστε.
2: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πε ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου παρκαδόρο.
3: Παρκαδόρο,
2: ωραίο. Μωριάνο Μαλάρα, τι παρκαδόρο. Και πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
4: Ωραίο.
2: Ντύσου οδοντίατρο.
3: Οδοντίατρο,
2: ναι.
3: Κάτσε κάτω. Είστε να
2: πει ντύσου νοσοκόμα, α πούμε.
3: Εγώ.
2: Εσύ. Όχι, εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα είναι η Ελένη. Θα το έκανε, πιστεύει η Ελένη.
3: Τώρα προσωπικά ζητήματα συζήτηση κομμένη.
2: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
4: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
5: Γι' αυτό δεν τα λέει, δεν είναι μέσα στην κουρίτσα είναι.
2: Να σου πω, δεν είμαι καλά, θέλω να πεις στην Ελένη αυτή το απόγευμα.
4: Να μου πάρει την πίεση.
2: Ανοίγω παρακαλώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
2: Ποιο?
3: Η Αλεξία.
2: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
3: Να υποδύεται το ρόλο.
2: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου
3: παιδιά,
2: Catwoman. Περίμενε μωρέ.
3: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
5: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
3: Νιώθω, λέει, ότι για να τον φτιάχνω υποδίδομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
2: Το κατάλαβα. Να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
2: Όνομα?
6: Μιχάλης.
2: Έλα, Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
6: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
2: Ποιο
6: λόγω επαγγέλματος.
2: Τι έχει ζήσει έτσι λίγο να
3: πει. Τι επάγγελμα κάνεις?
6: Είμαι αστυνομικός.
2: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
3: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
2: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι, συγγνώμη, ναι.
6: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
3: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
2: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα. Πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο στις γυναίκες.
3: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
6: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί-πρωί, ρε φίλε.
4: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
2: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να ντυθεί?
6: Όχι.
2: Όχι.
6: Όχι.
2: Μάλιστα.
6: Ναι, όχι.
2: Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη αρχή που είσαι με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Ντύσου αστυνομικός τώρα!
6: Ναι!
3: Ναι!
6: Ναι.
3: Α, περίμενε! Περίμενε! Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κλείνει σε τσάμπα.
2: Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα.
6: Είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
2: Και να σου πω, Μιχάλη,
4: Μιχάλη,
2: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασες κάτι να.
6: Και
2: να
6: σου πει κάτι να έλεγχο. Και όλα κανονικά.
2: Σωματικό. Έγινε όλη φάση. Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα έτσι τελευταίο τηλέφωνο.
7: Λοιπόν, εγώ, παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν και έχει πρόβλημα που τη το είπε από τη στιγμή που τη το είπε.
2: Βέβαια, είχα και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. Έναν τι να πω.
3: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
2: Όχι, φίλε, ένα μπάρμαν. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι μια χαρά, είναι ο. Α πούμε ότι τα είχε με έναν. Με έναν σεφ. Με έναν σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, Νάνση, για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
3: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
7: Ναι,
2: Νάνση, θα απαντήσει γιατί νομίζω ότι δεν είσαι εδώ.
4: Να κρατά και μια κουτάλα.
2: Ναι, και φορούσα, ας πούμε, την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνός. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
3: Ναι,
7: ναι,
5: εγώ το είπα την απάντησή μου.
2: Ναι, να σα πω, εσά, κυρία μου, σα έχουν εντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να αντιθεί κάποιο?
7: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
2: Τώρα που είμαστε μεταξύ μας και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα, έτσι για να σας δημιουργεί, τι θα με ντύσετε.
7: Εσένα. Καλέ στο ελληνικό μιλά μου, έχω πάρει τόσες φορές.
2: Εντάξει, εντάξει. Τι θα ήθελες να ντυθώ, τι θα ήθελες να ντυθώ. Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας. Έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ. Ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λες. Τι θα ήθελες, ας πούμε. Θα ήθελες να ντυθώ αρκουδάκι.
7: Όχι, κάτι πιο άγριο. Όχι αρκουδάκι.
2: Αρκουδάρα.
3: Τίγρη. Για κάνει.
2: Εσύ από την Άνση τώρα δεν έχει πρόβλημα. Θεωρητικά μιλάμε.
5: Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα. Αν είμαι από εδώ.
2: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο. Δηλαδή, τι
3: εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
2: Στρουμφάκι.
4: Εγώ στρουμφάκι,
2: και εμένα στρουμφάκι.
7: Όχι στρουμφάκι.
2: Όχι,
7: είπαμε άγριο, ρε.
3: Εσύ είπες άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
5: Τι θέλω, ξυλοκόπο.
2: Η κυρία Γουστάρια η αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
7: Ξυλοκόπο, ναι, ναι,
2: ναι, και με ξεκούρι. Εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γάμο το!
7: Ναι.
8: Ζήσε μάι μου να φας.
9: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα, αν έχει.
10: Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Θυμάσαι το Μάη.
1: Και ποια σημαίνα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Τώρα, αν είναι αυτή στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Λοιπόν, έχω ανοίξει εδώ το φάκελο και τι να σας πω. Σας τα λέω κάθε μέρα, θα σας τα ξαναπώ και σήμερα. Θα σας πω, ας πούμε, για την συναυλία της Μαρσό στο Άρσος, στο Άλσος Παγκρατίου, γιατί είναι Σφαίρα Park Concert, είναι φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, είναι είσοδος ελεύθερη και πραγματικά δεν πρέπει να το χάσεις, γιατί αποχαιρετούμε την άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο και ένα ξεσηκωτικό live performance από τη Μαρσό. Μαζί και ο DJ set Πέτρος Καράς και ο D-Pans για opening act, και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε από κοντά και το σημαντικότερο, εντελώς δωρεάν. Τώρα, από την άλλη, βρέθηκα προχθές με την Άνση στην MG Ωμέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή να δούμε από κοντά το αυτοκίνητο που σας κάνουμε δώρο στο Σφαίρα Password. Και μιλάμε για το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Ωμέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακούτε το Σφαίρα Password, ένα τετραψήφιο κωδικό. Με το που το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936101022 και γράφετε το Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το password και έτσι μπαίνετε πολύ απλά και πολύ εύκολα στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα μας που μέσα στον Ιούνιο θα γίνει και η ανακοίνωση του τυχερού ακροατή που κερδίζει αυτό το καταπληκτικό δώρο. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Γέρακα. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Πειραιά, στον Άκη που μας ακούει από το Περιστέρι, στα Γιάννενα, στη Μπάτρα, φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα, παιδιά, είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, είναι και βυσσινάδες, είναι και σόδες και υπάρχει κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green, σε Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
6: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά App και ησύχασες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
10: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
11: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
10: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
10: Ορίστε.
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
12: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
13: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
15: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
14: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
15: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
14: Θανάση, πες μου κι άλλα.
15: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
16: Σφαίρα Viber 6936 10.
17: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας και για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και φυσικά σε περίπου μισή ώρα από τώρα εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Γιαννός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 σήμερα Παρασκευή που έχουμε και το πάρτι μας στις 9, έτσι, να το περιμένετε πώς και πώς. Και να ένα fun fact που δεν περιμένατε πρωί-πρωί. Ο ερημίτης Κάβουρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή για να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι όμως υπάρχει η Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμίευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να μάθετε πολλά περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική.
1: 989 σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα. Μπράβο.

0: Επειδή μυρίζει καλοκαίρι, η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά, τα κοντομάνικα και οι βερμούδες έχουν βγει για τα καλά, το καλοκαίρι είναι μέσα στο μυαλό μας και οι διακοπές πολύ περισσότερο. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίζες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξεχαστό. Και σήμερα Παρασκευή, νομίζω τον τελευταίο νικητή κληρώνουμε. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνει σήμερα Παρασκευή. Τώρα στέλνεις τα τελευταία μηνύματά σου. Venturisferis και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 1010 22. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από την Κηφισιά. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει από το Μενίδη. Σε όλους εσάς εκεί τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και μου στέλνετε και τις χώρες από Γερμανία μέχρι Ισπανία, μέχρι Αμερική. Από παντού μας ακούτε και μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα ξαναλέω Παρασκευή. Μια καλημέρα σε εσάς που τώρα μπορεί να τα συντονιστήκατε. Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Και αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ένα γρήγορο και εύκολο δίλημα ζωής επέλεξα για σήμερα, το οποίο το έχει στείλει η Κατερίνα. Το έστειλε μάλιστα πριν περίπου 6-7 μέρες, να ξέρετε. Και λέει εδώ, παιδιά, λέει καλημέρα σας. Είμαι, λέει, φρέσκο παντρεμένη. Είμαι περίπου 1,5 χρόνο παντρεμένη, τέλος πάντων, με τον άντρα μου. Είμαστε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τα παιδιά μας. Τώρα σκεφτόμαστε για οικογένεια, αλλά. Αυτό το αλλά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, το ακούμε το αλλά.
0: Συνειδητοποίησε ότι εγώ
2: δεν τον θέλει.
0: Έχω ακόμα φιλικές σχέσεις και επικοινωνία με τον πρώην μου.
2: Α, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Με τον πρώην μου, λέει, είμαστε μαζί 6-7 χρόνια. Ήμασταν μαζί 6-7 χρόνια. Συγκατοικούσαμε. Είχα γνωρίσει την οικογένειά του, είχε γνωρίσει την οικογένειά μου. Οπότε, λέει, συνεχίζουμε και έχουμε μία επικοινωνία. Είμαστε, να το πω, λέει, έτσι απλά, φίλοι με τον πρώην μου.
2: Ωραία.
1: Αφού έχουν φιλικές σχέσεις, είναι φίλοι.
0: Ακριβώς. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα ο άντρας μου. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Μην νομίζετε, λέει, το τελευταίο τρίμηνο που το έμαθε ότι έχω. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το ήξερε.
1: Άρα δεν είναι φιλικές.
0: Ότι έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, όμως, και μου είπε ότι αν οι φιλικές αυτές σχέσεις ή η οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας δεν σταματήσει τώρα με τον πρώην σου, εμείς οι δύο τελειώσαμε, παίρνουμε διαζύγιο. Και εδώ ολοκληρώνεται ό,τι είχαμε μεταξύ μας. Εγώ, λέει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πρώην μου είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, είναι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι. Θέλω να έχω επικοινωνία μαζί του. Τα συναισθήματά μου είναι αποκλειστικά και μόνο φιλικά. Αλλά ο άντρας μου δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Το θεωρώ παράλογο, το θεωρώ εξοργιστικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να με χειριστεί, να γίνει
2: χειριστικός.
0: Μπράβο. Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί, λέει, το μυαλό μου πάει ότι μετά θα προσπαθήσει σε κάτι άλλο να γίνει χειριστικός. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει δώσει άλλο δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά, έτσι, που ερχόμαστε σε σύγκρουση.
1: Mm-hmm.
0: Πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου τη γνώμη σας. Σας αγαπώ, είσαστε το καλύτερο πρωινό της Αθήνας.
1: Τελείωσε.
0: Και πραγματικά, λέει, περιμένω πώς και πώς να ακούσω την άποψη και τη θέση της Νάνσης απέναντι σε αυτό το
1: δίλημα. Αυτό που θα της πω.
2: Τι, γιατί?
1: Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω, γιατί θα σου πω κάτι. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, εγώ δέχομαι ότι με τους πρώην σου μπορεί να έχεις φιλική σχέση. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου και δεν έχω και τίποτα να χωρίσω.
2: Προσδιορίζει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νάνση. Προσδιορίζει, Νάνση, πώς είναι, Νάνση, λέω, Παναγή, πώς είναι η επικοινωνία με την πρώην, με
1: σου
2: τον
1: λέει,
2: πρώην.
1: Η επαφή και με την οικογένειά της.
2: Πώς είναι, εννοώ μέσω social.
0: Δουλεύουμε, λέει, και στο ίδιο κτίριο, οπότε έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε, λέει, σε επαφή.
2: Αλλά
0: ναι, κοντά. Θα μου στείλει μήνυμα να μου πει τα νέα του. Θα του στείλω μήνυμα εγώ να του πω για ένα πρόβλημα την άποψή μου.
1: Πολύ ωραία. Μου το έχεις κάνει το τοπίο ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
2: Ήταν και πολλά χρόνια μαζί.
1: ήταν πολλά χρόνια μαζί. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ, λοιπόν, όπως ξέρετε, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση και δεν έχω τέτοια προβλήματα και γενικώς δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν
3: ένα
1: οι εντάσεις.
3: Ναι. Δεν μιλάς για τον άνθρωπο τον οποίο έχεις ένα παιδί μαζί του και έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχεις.
1: Όχι, με όλους τους πρώην μου έχω
3: με όλους. Μιλάς με όλους τους πρώην. Ο Γρηγόρης το ξέρει.
1: Δεν
3: αυτό.
1: Μιλάω.
3: Α.
1: Έχει τύχει με κάποιους να μιλάω κατά καιρούς.
3: Α, και... το έχεις πει στον Γρηγόριο ότι έχεις μιλήσει με κάποιον από
1: τους πρώτα απ' όλα δεν δίνω αναφορά σε κανέναν με ποιον μιλάω.
3: Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν.
1: Μιλάω.
3: Θα δώσω εγώ τώρα, έννοια σου και θα
1: δύο.
3: Δώσεις μια και καλή.
1: Δύο. Αν προκύψει κάτι, φυσικά και θα το μοιραστώ με τον άνθρωπό μου γιατί
3: ωραία.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Πολύ ωραία.
1: Αν είχα όμως τόσο φιλική σχέση και οι γονείς μου με έναν πρώην μου και ο άντρας μου το μάθαινε, είχαμε παντρευτεί και το μάθαινε τους τελευταίους τρεις μήνες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί όταν έχεις μια φιλική σχέση, ο άνθρωπός σου, ο άντρας σου, ξέρει και τον πρώην σου και μια χαρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το μαθαίνει, εσύ συνεχίζεις και έχεις για πολλά χρόνια και το μαθαίνει τελευταία στιγμή, προφανώς και κάτι τον ενοχλεί. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο που τον ενοχλεί. Γιατί όταν κάτι δεν μας ενοχλεί, δεν το κρύβουμε.
3: Ναι.
1: Γιατί το κρύβεις τόσα χρόνια. Άρα είναι κάτι πονηρό.
3: Το κρύβει, λέει, γιατί ήξερε ότι θα ενδεχομένως να έχει αυτή την αντίδραση.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για τους ανθρώπους.
2: Παίζει όμως και σαν ενδεχόμενο να μην το κάνει.
1: Αν φοβάσαι τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι κοντά, με τον οποίο είναι ο άνθρωπός σου, αν φοβάσαι να του πεις πράγματα και να μοιραστείς πράγματα μαζί του, τότε δεν είναι ο άνθρωπός σου.
2: Εντάξει, να κάτι συμβαίνει. Κάποια πράγματα δεν τα λέμε. Τα κάνουμε λίγο πιο στρογγυλοποιημένα, γιατί όντως μπορεί.
1: Εδώ ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Και αυτή σου λέει κάνει παρέα με την οικογένειά μου,
2: ναι,
1: με μένα και τα λοιπά. Μιλάμε συνέχεια και τέτοια.
2: Ασχέτως και από αυτό, κάποια πράγματα ενδεχομένως στο έτερνο σου είμαι να τα κάνεις λίγο πιο στρογγυλά, ρε παιδί μου. Γιατί όντως μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος πως το.
1: Γιατί να το παρεξηγήσει.
3: Τι ακριβώς τώρα συζητάμε.
2: Γιατί συμβαίνει αυτό πράγμα.
3: Γιατί εμένα η δική μου άποψη απέχει παρασάγκας από τις δάνσεις. Το αναλύει πολύ και βάζει πολλά. Καμία τέτοια ανάλυση. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ στη ζωή μου να δεχτώ ότι η γυναίκα μου θα έχει επαφή, επικοινωνία. Φιλική σχέση με έναν πρώην.
2: Εσύ?
3: Με αυτόν τον άνθρωπο ακριβώς το ίδιο. Με αυτόν τον άνθρωπο έχεις μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι μαζί και έχεις κάνει έρωτα.
2: Καλά,
3: με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Μπορεί
3: όχι,
2: να
3: θα τα λέμε. Εγώ τα πράγματα θα τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Φυσικά και υπάρχουν, λέω την άποψή μου και αυτό ισχύει.
2: Όχι, άλλο λέω.
3: Λοιπόν,
2: μπορεί να μην υπάρχουν αισθήματα. Όντως να μην υπάρχουν.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει συνέστημα με έναν άνθρωπο που έχει κοιμηθεί και έχει κάνει έρωτα μαζί.
1: Ναι, καλέ.
3: Έλα ρε, παιδιά τώρα.
1: 1000% στο υπογράφημα.
3: Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ
1: πρώτα απ' όλα για να χωρίσει σημαίνει ότι δεν υπάρχει
3: καταρχάς,
1: αυτό που λες.
3: Καταρχάς θεωρώ ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι και έχει κάνει έρωτα μαζί του, δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει φιλικό το συνέστημά σου. Πάντα κάτι θα υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει ποτέ.
3: Για την άποψή μου.
2: Εντάξει, την άποψή μου τώρα, μην το παρακάνουμε. Μία να μιλάνε, να λένε πέντε φορές δύο πράγματα.
3: Εδώ σου λέω ότι λένε τα νέα του και ότι λένε κουτσομπολεύουν. Και ότι ο ένας λέει την άποψή του στον άλλον.
2: Καλά, αυτό δεν είναι την άποψή.
3: Και ποιος ο λόγος με έναν πρώην σου που ανήκει στο παρελθόν να έχει κρατήσει επικοινωνία μαζί του? Όχι, τέλος.
1: Τέτοια επικοινωνία.
2: Γιατί μπορεί να υπάρχει.
3: Καμία επικοινωνία.
1: Τι λες, μωρέ.
3: Καμία επικοινωνία.
2: Δουλεύουν στον ίδιο εργασιακό χώρο. Τι λες.
3: Στο ίδιο κτίριο δουλεύουν, δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
2: Και
3: ωραία,
2: και
1: παιδιά. Και άμα βρεθούν,
2: τι να του μιλήσει.
3: Ωραία, που λένε αγιά, τυπικό. Όχι να στέλνουν μηνύματα.
2: Βρε Παναγί, τι είναι αυτό που λες.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπερβολικό Παναγί.
3: Καθόλου
1: υπερβολικό. Όταν χωρίζει με έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά και κάτι δεν υπήρχε μεταξύ σα.
3: Ποιο ο λόγο λοιπόν να έχει επικοινωνία μαζί.
1: Αν εσύ έχει τέτοια ανασφάλεια για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου, κάτι δεν πάει καλά στη.
3: Παιδιά, δεν είναι θέμα ανασφάλειας, για μένα είναι θέμα σεβασμού.
2: Δεν είναι
3: το ότι δεν κρατάς επικοινωνία με τον πρώην σου στον καινούριο σου γάμο είναι θέμα σεβασμού για μένα.
2: Μα δεν υπάρχει κάτι ερωτικό.
3: Δεν με ενδιαφέρει τι υπήρξε όμως το παρελθόν.
1: Ωραία, ο Παναγής δεν το αντέχει.
3: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ εγώ κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι.
3: Πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι δεν μου το είχε πει, πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι.
1: Εμένα πιο πολύ με ενοχλεί.
2: Αυτό το ακούω.
1: Γενικότερα, εμένα με ενοχλεί όταν. Μου κρύβεις πράγματα. Όταν μου τα λες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θεωρούν. Άκουσε να σου πω κάτι.
3: Ναι.
1: Που θεωρούν ότι. Εσύ, το γεγονός ότι εσένα μπορεί να σε δω και να θεωρείς ότι έχεις περισσότερα μυστικά με τον άνθρωπό μου από ό,τι έχω εγώ. Αυτό με ενοχλεί πιο πολύ. Το να σε κάνει ο άνθρωπός μου στα μάτια του, εμένα να με μειώνει. σαν να λέει ότι αυτή είναι χαζή, δεν θα τη το πούμε.
3: Ναι, συμφωνώ πολύ. Δηλαδή τώρα θέλει να μου πει εσύ, Νίκο, ή εσύ, Νάνση, ότι θα μάθαινε ότι μηνυματίζεται η Όλγα με τον πρώην τη ή ο Γρηγόρης με κάποια πρώην του και δεν θα σας ενοχλούσε.
1: Ωραία, σε ενοχλούσε. Αν το ήξερα κάτι από την αρχή, ναι, δεν θα με ενοχλούσε.
3: Δεν θα σε ενοχλούσε.
1: Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν πρώην του Γρηγόρη που του στέλνουν ασταμάτητα μηνύματα.
3: Άλλο, το τι κάνει ο Γρηγόρης, το τι έχει ο Γρηγόρης φιλικές επαφές.
1: Τι να κάνει, θα μιλάει.
2: Αν μάθαινε ότι η Ελένη, για παράδειγμα, μέσω μια φίλη τη μάθαινε νέα για τον πρώην σου. Για τον πρώην της.
3: Ναι.
2: Θα σε ενοχλούσε.
3: Θα τα έβαζα με τη φίλη, για ποιο λόγο συζητάει με τον πρώην με τη γυναίκα μου.
1: Γιατί τι έγινε, γιατί κάτι, τα βάλεις, αυτά είναι υπερβολικά πράγματα.
3: Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά. Αυτά
1: καλά,
3: πιστεύω και αυτά λέω.
1: Καλά, και μόνο όλοι συζητάμε που... τα πάντα. Τι λες τώρα κι εσύ. Σιγά τώρα που όποιο σε νοιάζει τον έχει στη ζωή σου. Όποιο σε νοιάζει τον έχει στη ζωή σου, το κρεβάτι σου, στην αγκαλιά σου.
3: Και ποιο ο λόγο να μπει στη διαδικασία η φίλη
2: δηλαδή
3: να μιλάει για τον πρώην.
2: Εσύ για πρώην σου δεν έχει μάθει.
1: Τελικά ο Παναγής είναι το δίλημα ζωή.
2: Δεν έχει ακούσει. Δεν έχει ακούσει. Δεν έχει μάθει από κάποιον κάτι.
3: Ναι, έχω μάθει.
2: Γιατί έχει μάθει.
3: Εντάξει, γιατί έτυχε και το έφερε κουβέντα.
1: Αλήθεια! Να μην τύχει. Πάμε να πάρουμε γραμμή.
3: Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την άποψή μου λέω.
1: Είσαι υπερβολικό.
2: Είναι υπερβολικό.
1: Είναι η ηλικία και δεν ξέρω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
4: Είμαι ο Μιχάλης. Έχω ξαναπάρει.
3: Μιχάλη, στήριξε με.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, και εσύ στήριξε με. Τι είσαι?
4: Λοιπόν, θα στηρίξω την άποψη του Παναγή και θα την υπογράψω. Θα πρέπει σεβόμενο στη σχέση, τον γάμο μάλλον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο η αξία του γάμου από μια απλή σχέση, να ξεκόψεις από τα πάντα.
3: Προφανώς, ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα.
4: Μία μικρή παρένθεση, τα φιλιά στη γυναίκα μου που ακούει αυτή τη στιγμή και περίμενε μήπως καταφέρω να βγω στη γραμμή, στη δυνάρα μου.
1: Να της πούμε καλημέρα και να φανταστούμε ότι έχει διαγράψει κάθε επαφή από το παρελθόν η γυναίκα σου.
3: Πολύ καλά έχει κάνει αν σέβεται τον άντρα της.
4: Θα σου πω, η γυναίκα μου επειδή ήταν σε προηγούμενη, όχι σχέση, σε προηγούμενο γάμο, αλλά επειδή υπάρχει και παιδί.
3: Εκεί αλλάζει όλα.
1: Γιατί
3: αλλάζουν όλα.
2: Γιατί αλλάζει εκεί.
1: Να μην επικοινωνείς με τον
2: άνθρωπο. Γιατί αλλάζει, Παναγή, να το καταλάβω.
3: Γιατί όταν έχεις ένα παιδί, τι είναι, δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβεις. Ναι. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
2: Μπορεί να μην μιλάνε
3: όταν
2: μόνο
3: έχεις,
2: για το παιδί.
3: Όταν έχεις ένα παιδί, δεν έχει να κάνει. Όταν έχεις ένα παιδί, πρέπει να μιλάς βεβαίως με τον άλλο γονιό για να μπορείς να συμβάλλουν και οι δύο στην ανατροφή του και να υπάρχει μια κοινή πορεία.
2: Δηλαδή, μπορεί να λέει ο άλλος να συζητάει τα δικά του, τα επαγγελματικά του, οτιδήποτε. Αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται.
3: Άλλο αυτό, έχεις ένα παιδί. Όταν δεν υπάρχει παιδί, όμως δεν υπάρχει κανένα λόγο.
2: Υπήρξε ερωτικό, παλιά είχαν ερωτική σχέση. Ναι.
3: Εντάξει, για μένα έχει.
2: Μα είχαν ερωτική σχέση, δηλαδή ενδιαφέρει.
1: Κάτσε, έχουμε και τον άνθρωπο στη γραμμή.
4: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σας πω στην προκειμένη ότι έχουν κρατήσει μόνο επαφή αποκλειστικά και μόνο για θέματα του παιδιού. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα.
2: Αν δεν είχαν τέτοιο είδου επαφέ και ήταν.
1: Ο πρώην της έστελνε φωτογραφίες, μηνύματα, τις απόψεις του.
2: Επαγγελματικά, ακριβώς.
4: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
3: Δεν είναι πρόβλημα.
4: Δεν δείχνει
2: σεβασμό.
4: Σεβασμό στο γάμο.
1: Ακριβώς.
4: Το νέο σύντροφο.
3: Παιδιά, μιλάω να υπάρχει επικοινωνία αποκλειστικά για το παιδί, για θέματα του παιδιού.
2: Ναι. Μα δεν είναι το παιδί.
1: Όταν
2: είναι.
1: Καλά, πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον πρώην σύζυγό μου, ούτε με τη σύντροφό του. Ακόμα και να με έπαιρνε να μου λέγε ένα πρόβλημά του, εγώ εκεί θα στεκόμουν. Πώς να σου πω. Καταλαβαίνεις.
4: Να σας πω και να κλείσω, για να, αν θέλετε να πάρετε και άλλη γραμμή. Στέκομαι στο γεγονός ότι από την αρχή δεν είπε, όταν ήταν σε σχέση με τον νέο άνθρωπο, δεν είπε ότι ξέρεις τι, κρατάω φιλικές επαφές.
1: Ακριβώς.
4: Και μιλάω με τον Χ, τον πρώην μου. Αυτό. Και το έκανε γαργάρα, αντρέφτηκε.
3: Αυτό και μόνο του είναι πονηρό.
1: Αυτό εμένα, αυτό με προβληματίζει.
4: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν χωρίζουν οι άνθρωποι και πάνε παρακάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, και με την σύζυγο του πρώην σύζυγου μου, έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Και την εκτιμώ αφάνταστα.
4: Δεν τώρα, και η κάθε περίπτωση είναι. Δεν είναι άνθρωποι να έχει φιλικές.
1: Παιδιά, γιατί μα είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που έχει χωρίσει να. Πώς να σου πω. Στην αρχή μπορεί να έχει συναισθήματα, ξέρω εγώ, τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Εάν με περνάνε και πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδιά, είναι εσύ για δέσιμο.
3: Και έχει να κάνει. Έχει να κάνει.
4: Έχουν να κάνουν. Συναισθημάτων είναι θέμα σεβασμού προ τον άνθρωπο που είστε τώρα.
3: Και έχουν να κάνουν και άλλοι παράγοντες.
4: Αλλά το κόβει. Γιατί σέβεσαι τον άνθρωπο που είστε παντρεμένος μαζί του τώρα.
1: Βέβαια.
4: Χάνεις μία φιλία στην τελική. Δεν έγινε και κάτι από το να χάσεις το γάμο σου. Αυτή ήταν η άποψή μου. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
4: μέρα, φιλιά. Φιλιά.
1: Θα βγάλουμε άλλη γραμμή.
3: Άλλη μία. Γρήγορη. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Γεια σας. Το όνομά σας.
5: Ένα-δύο.
3: Ακούς.
1: Δεν έχει γραμμή, δεν έχει να κάνει με
5: εσάς.
3: Έλα, το όνομα.
5: Γιώργος.
3: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Μπάμπης.
5: Καλημέρα.
3: Μη είσαι πολύ σοβαρός, Γιώργο, ε.
1: Ας τον άλλο.
5: Μόλις βγω από το τέτοιο, από το γραφείο. Η άποψη είναι ότι ξεκινάει λάθος, νομίζω, γιατί ουσιαστικά περισσότεροι νομίζω ψάχνουν ιδιοκτησιακούς τίτλους. Οπότε, δηλαδή, το να μιλήσει τώρα η κοπέλα με τον πρώην δεν τρέχει κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κακό.
1: Αυτό που λες περί ιδιοκτησίας είναι υπέροχο. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι κτήμα μας.
5: Γιατί ακριβώς, γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι απόψεις, ουσιαστικά αργότερα βγαίνουν μέσα στη ζωή. Μέσα στο γάμο, ουσιαστικά. Αυτοί δηλαδή που έχουν αυτές τις απόψεις.
3: Άρα λοιπόν, εσύ μας λες, Γιώργο, ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα η σύζυγός σου που έχετε παντρευτεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην, να μιλάνε, να λένε τα νέα τους καλημέρα, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου. Δεν θα έχεις τέτοιο πρόβλημα.
5: Όχι, γιατί ξέρετε ότι.
3: Okay. Αν το δέχομαι.
5: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν πιστεύεις ουσιαστικά ότι έχεις παντρευτεί όντας ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή και οι δύο είστε ελεύθεροι άνθρωποι, δεν είναι δεσμός. Πώς είναι δεσμός ελευθερίας, δεν είναι δεσμός αίματος. Ο γάμος αυτό είναι. Δεσμός αίματος είναι τα παιδιά μας. Τώρα οι συγγενείς μας και η σύντροφός μας και όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά πάλι και στα παιδιά μας δεν μπορούμε να έχουμε πάλι τους τίτλους ιδιοκτησίας και να τους κοτσάρουμε κάθε φορά.
5: Εννοείται πως όχι. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας στα παιδιά δεν είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά μας οφείλουμε να τα
3: παιδιά,
5: αναπτύξουμε,
3: τα μεγαλώσουμε
5: μέχρι 18, ναι. 18 ετών. Από εκεί και πέρα μετά είναι ελεύθερα, τέλος.
3: Να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρα. Οι τίτλους ιδιοκτησίας τους βάλατε εσείς. Δεν είπε κάποιος από εμάς για τίτλους ιδιοκτησίας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά να δεχτώ ότι έχει επαφές με τον πρώην της. Γιατί έχει κοιμηθεί μαζί του, γιατί έχει κάνει έρωτα μαζί του και ότι πάντα μέσα της πιστεύω ότι κάτι θα υπάρχει.
5: Άρα δεν
2: υπάρχει κάτι μέσα της.
3: Όχι, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Για μένα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν
2: ακριβώς
1: η κοπέλα μπαίνει στη διαδικασία να το κρύψει ούτως ή άλλως.
5: Ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν εκεί βρίσκω το πρόβλημα και όχι στο τι κρατάει σχέση με τον πρώην της.
5: Όταν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, σίγουρα υπάρχουν και εκρήξεις μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Συμφωνώ μαζί σου 1000%. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Okay, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Καλά, είχε να πει κι άλλα ο Γιώργος.
1: Είχε να πει και τα λέγει και πολύ ωραία, έχω να πω, και μπράβο του.
6: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Ό,τι να είναι.
3: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Και σήμερα παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 και για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε το πάρτι μας στις 9 που το περιμένετε πώς και πώς. Έχουμε να κάνουμε αφιερώσεις, έχουμε να διαβάσουμε μηνύματα, έχουμε να κάνουμε και τις τζάμπα διαφημίσεις που κάνουμε σε όλες τις εταιρείες εκεί έξω που μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα και σας αναφέρουμε. Έχουμε και τι δεν έχουμε να μοιράσουμε με τριτά, με τους φακέλους, με το Beat the Bomb. Όλα αυτά να σας ενημερώσουμε για τα νέα για τον καιρό, για τα νέα του τριημέρου. Τριήμερο, το Αγίου Πνεύματος, ναι. Όπω Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει, τριήμερο όχι για μας. Εμείς έχουμε εκπομπές του Αγίου Πνεύματος. Όχι! Αλήθεια, λες τώρα, πω μου φτιάξεις τη μέρα. Είναι που είναι Παρασκευή, μου δεν φτιάξεις ακόμα περισσότερο. Να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ τώρα, πραγματικά. Κάτι σκύρτησε μέσα μου που θα κοιμηθούμε μία μέρα παραπάνω τη Δευτέρα και δεν θα σηκωθώ από τις 5 η ώρα το πρωί. Όχι, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα, να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα τα Lidl γίνεται ο απόλυτος προορισμός με γεύσεις από τη Λατινική Αμερική και σου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσεις κάτι πραγματικά διαφορετικό και spicy, θα έλεγα. Με μια στάση σε ένα κατάστημα παίρνεις έτοιμο τραγανό El Tequito Snack Box, πολύσπορες τορτίγες για να δημιουργήσεις τα δικά σου wraps και φυσικά την απαραίτητη πικάντικη σάλτσα Taco για να δώσεις την ένταση που θέλεις. Και επειδή φιέστα χωρίς το σωστό ποτό δεν γίνεται, στα Lidl σε περιμένει και έτοιμη παγωμένη πίνα κολάντα για να σερβίρεις το ποτήρι σου Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Ένα τραγούδι έμεινε, πάμε στο break των 7 και αμέσως μετά υποδεχόμαστε και τους υπόλοιπους 3 για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τραγούδι break και ερχόμαστε.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχει σε ένα περιστέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: σου. Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
5: 1471
6: Ναι!
7: 1212
6: Μπράβο!
8: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
10: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
10: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Green. Σφαίρα 102.2.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος και Φυσίας.
17: Σφαίρα 989.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
20: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
20: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
21: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου

0: Ρέφου στο δημοτικό στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Έλα και χόρεψε, μαζί μου χόρεψε, χόρεψε.
3: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση. Χόρεψε.

0: Φέρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
2: Παναγή Τζορτζάτο.
3: Και να σου πω και κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
4: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
5: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
6: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
7: Ένα, τρία, δύο, ένα.
8: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου, για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Και σε πολύ πολύ λίγο έχουμε Γρηγόρη Νίκο.
1: Περίμενε,
0: περιμένετε λίγο τότε, μέχρι να το αποφασίσει να βγει ο Γρηγόρης. Γιατί ξέρεις τώρα, θα ξεκινήσω εγώ να λέω κάτι άλλο, θα με διακόψει ο Νίκος. Καταλάβατε τώρα.
2: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αναούτογλου.
3: Έλα, παιδιά, έλα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε.
3: Είμαστε, δόξα τω Θεώ, βρισκόμαστε εδώ στην Εθνική Οδό μαζί με τον μελαχρινό πειρασμό. Ψυχαλίζει. Έχει αρχίσει, ναι, και ψυχαλίζει λίγο. Υπάρχει τροχέα εδώ στην Εθνική Οδό να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Πρώτη φορά βλέπω τροχέα στην Εθνική Οδό τέτοια ώρα. Ναι, εδώ λίγο πριν από την Νέα Φιλαδέλφεια. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή έχει 24 βαθμούς. Δεν πάει καλά αυτό.
4: Είναι καινούριο.
3: Έλα, Παναγή, είσαι εκεί.
0: Ναι, σε ακούω, αφού μιλάς.
3: Ναι, αλλά δεν με ξαφνίσεις ποτέ να τελειώσω, άρα τι έπαρες τώρα.
0: Είπα να το πάω αλλιώς σήμερα, να σε αφήνω να τελειώνεις.
3: Γενικά να το πας αλλιώς, θα σου κάνει καλό. Νομίζω 24 βαθμούς λέει, δεν ξέρω, μου φαίνεται υπερβολή. Πολύ τροχιά.
0: Όχι, το δικό μου 24 έλεγε.
3: Ωραία. Πολύ τροχιά στην Εθνική. Από προχθές που μου είπε και ο Παναγής ότι είχε τροχιά πολύ στην Εθνική.
0: Ναι,
3: όντως. Πάει γρήγορα, ωραία. Καλά, καλά, καλό κάνουμε. Όχι, καλά κάνουμε. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος αρνητικός που δεν υπάρχει, φεύγουμε πιο γρήγορα.
0: Κάτσε, να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό σήμερα. Να πούμε, να πούμε και καλή αρχή και καλή επιτυχία. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές σήμερα με πρώτο μάθημα την ελληνική γλώσσα.
3: Ερχόμαστε τώρα από εκεί για να τα πούμε όλα αυτά.
4: Θα τσεκάρει τι γίνεται στην Εθνική και έχω κλείσει κάποιους δρόμους.
3: Ναι, ο Παναγής θα τσεκάρει. Δες λίγο, Παναγή, τσέκαρε λίγο σε παρακαλώ και τα... τι γίνεται με τις απεργίες.
0: Και τα μερομήνια, παιδιά, αμέσως μετά θα τα τσεκάρω και αυτά να δω τι γίνεται.
3: Όχι, όχι, αρχίζει τώρα και ψυχαλίζει πιο δυνατά.
0: Α, ψυχαλίζει πιο δυνατά. Παναγία μου, τι έγινε.
5: Αλήθεια.
0: Τι έγινε, παιδιά, μην τα λέτε έτσι αυτά.
5: Καλά.
0: Ψυχαλίζει πιο δυνατά.
4: Τι έχει πάθει.
3: Το λέω για τον κύριο, για τους ανθρώπους που θα πάρουν μηχανή απ' έξω να προσέχουν. Πώς ξέρουν αυτοί, άμα δεν τώρα το ακούν τα δύο από.
0: Δεν έχει απεργία τίποτα.
4: Επειδή εγώ είχα πάντα μηχανάκι,
3: ναι,
4: αυτός που ξέρει πάντα τον καιρό, το ενημερώνεται πριν από εμάς.
3: Μάλιστα, ωραία. Στο βάθος εκεί κάτω βλέπω προς τον Πειραιά ανοίγει ο καιρός, αλλά εδώ είναι...
0: Πάμε προς τα εκεί, τι να κάνουμε.
3: Ωραία. Τι Νίκο μου, τι όταν συναντάς αυτό που αγαπάς, τι αγάπη μου, τι.
5: Είναι άλλο πράγμα, όταν το συναντάω.
3: Γελάς.
5: Και εγώ έτσι αισθάνομαι, Αντράκη μου, και εγώ έτσι αισθάνομαι.
3: Πάντως θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που μια απλή φωτογραφία μας...
0: Την έχουν φτάσει τόσο ψηλά.
3: Μια φωτογραφία που δεν γίνεται ποτέ αυτό.
5: Δεν σε παραξενεύει αυτό το πράγμα.
3: Μου παρεξενεύει, φίλε, γιατί καταρχάς είδες τη φωτογραφία αυτή, πόσο όμορφος είμαι. Αλήθεια το είδες.
5: Ήθελα να σου πω το ακριβώς, πόσο όμορφος είμαι εγώ, πόσο η φωτογραφία δικιά μου έκανε τη διαφορά, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει, Νίκο, έρχομαι από εκεί να το συζητήσουμε.
5: Έλα.
0: Αχ, Παναγία μου, τι τραβάμε. Λοιπόν, 29 Μαΐου σήμερα 2026, να πούμε χρόνια πολλά στην Θεοδοσία, στην Ολίβια και στην Υπομονή. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Κιανοκράνων. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ για να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τους σκοπούς της ειρήνης. Και Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Την ημερομηνία αυτή το 1958 ιδρύθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Γαστρεντερολογίας. Πεπτικό σύστημα ονομάζεται το σύνολο των οργάνων με τα οποία γίνεται η πέψη. Για πάνω σαν σήμερα.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν το 1886 που ο χημικός John Pemberton κάνει μια καταχώρηση στην εφημερίδα Atlanta Journal, διαφημίζοντας για πρώτη φορά το πιο διάσημο αναψυκτικό, την Coca-Cola. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, η ΑΕΚ. 1953, εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 56 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Ενώ το 2005, έπειτα από 18 χρόνια λειτουργίας, κατεβάζει ρολά λόγω ιδιόχρησης το ιστορικό κλαμπ της οδού Μάρνη Ρόδων, που έμαθε στους Αθηναίους να ακούν ροκ. Ο Steve Wynn και ο James Taylor είναι οι τελευταίοι καλλιτέχνες που εμφανίζονται. Το 2008 η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα του Economist για τη διάδοση του καπνίσματος, με την αναλογία των 3.000 τσιγάρων ανά Έλληνα, ανεξάρτητα αν είναι καπνιστές ή όχι. Όσο για το προφίλ του καπνιστή, 2 πακέτα ημερησίως ήδη από την ηλικία των 14 ετών. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε ηλικία 99 ετών, στη πλούσια πολιτική του σταδιοδρομία, διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καθώς και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1917, γεννιέται ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, John Fitzgerald Kennedy, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 και από εκεί πήρε και το όνομά του, το πιο διάσημο, νομίζω, από τα πιο διάσημα αεροδρόμια του κόσμου, το John Kennedy. Το 1926 γεννιέται ο καταπληκτικός Θανάσης Βέγκος, Έλληνας ηθοποιός. Το 1966 η Μελίνα Κανά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μελίνας Κανατά, ενώ το 1975 γεννιέται η Μέλανι Μπράουν, μέλος των Spice Girls.
1: Ονομάσαι το Μάι.
8: Και ποιος είμαι ένα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να είμαστε καλημέρα κι εμείς. Εδώ, εδώ έτσι, εδώ να γυρίσουμε.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Να είμαστε καλέ, μου λείψατε χθες που δεν ήρθα. Και μου λείψε και αυτός που με αγαπάει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, αυτός που σε αγαπάει.
0: Αυτός που με αγαπάει είναι ο Νίκος.
1: Να δεις, άμα δεν ανεβάσει με αυτήν που λατρεύει, τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, άκου εδώ τώρα, Παναγή, τι γίνεται.
2: Έλα, τι
0: κάνουμε τις κληρώσεις σήμερα. Και θα τις κάνεις ανά 5 λεπτά για να τελειώνουμε. Παναγή μου, πάμε να κάνουμε. Νάσκο. Λοιπόν, η νούμερο είναι εταιρεία ανακαινήσεων 1000 ευρώ δωρεπιταγή. Να στείλουν και τώρα οι τελευταίοι μέχρι να γίνει η κλήρωση. 6936-10-10-22. Βάση Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου 482. Εξυπηρετεί την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Ό,τι θέλετε να κάνετε σε ανακαίνιση, πάτε μόνο σε αυτό το κτίριο εκεί πέρα, στη Λεωφόρο Μεσογείου 482. Τα έχει τα πάντα. Κανονίζετε, ραντεβού, πάνε, ούτε συνεργεία ψάχνετε, τίποτα. Τα φτιάχνουν όλα και φεύγετε. 15 χρόνια εμπειρίες, χιλιάδες έργα. Η Νάσκο είναι καταπληκτική. Σήμερα εκκλήρωση 29 Μαΐου, 6936-10-10-22, 1000 ευρώ δωρεπιταγή για να σας κάνουν οτιδήποτε μέσα στο σπίτι. Υπέροχο δώρο και πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γίνατε ουρά της πλέψης ελευθερίας, είπε ο Σκέρτσο στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισταγματικότητας για διάταξη ΑΕΠ. Μετά την τέταρτη θέση, το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Θερμότερο το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Τι δείχνουν οι χάρτες για τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Έρχεται πολύ ζεστό καλοκαίρι.
1: Έβλεπα χθες τις ειδήσεις. Τον καύσωνα που έχει σε όλη την Ευρώπη.
2: Σε όλη την Ευρώπη χαμός.
1: Έβλεπα στην Αγγλία, στη Γαλλία. Γίνεται χαμός.
0: Είπαν ότι υπάρχει μια. Σαν να κλείστηκε ένα θερμό. Μια θερμή μάζα μέσα στην Ευρώπη. Σαν ένα στόλος να το έχει κρατήσει. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Σίγουρα το έχουν κάνει εξωγήινοι.
0: Συνεχίζω απίστευτη κομπίνα από 27χρονο στον Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής, έταζε δουλειές, τους έκλεβε τα στοιχεία, νίκιαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές.
2: Πάντα, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Η απατεωνιά, αυτό σκεφτόμουν. Πάει, έχει σύννεφ. Χτυπήσει κόκκινο.
0: Ναι.
2: Κάθε μέρα βλέπω κάτι που λέω, κοίτα τι σκεφτήκανε για να κλέψουν.
0: Συμφωνώ.
1: Παιδιά, ας πούμε την Ειρήνη, την έχουν, την αδερφή μου, την έχουν πάρει. Αυτό με τα κοσμήματα. Λίγο από τη ΔΕΗ, λίγο από εδώ.
0: Γίνεται
1: χαμός.
0: Τρέλα,
1: εμένα
0: τρέλα,
1: μου στέλνουν συνέχεια και στο email.
0: Τρέλα.
1: Και φοβάσαι να απαντήσεις.
0: Τρέλα. Απατεώνεις παντού. Τρέλα,
1: μην ανοίγεται σε κανέναν. Σε κανέναν.
0: Συνεχίζω. Συνελήφθη 26χρονη στην Κόρινθο που κάρφωνε τα μπλόκα της τροχείας σε εφαρμογή με χιλιάδες μέλη.
2: Άλλη τώρα απατεωνιά εδώ. Δηλαδή ο Έλληνας την έχει την απατεωνιά μέσα του, ρε φίλε. Καταλαβες.
0: Στην κατοχή της 26χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο στο οποίο λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της κοινότητας, παρακαλώ. Mm-hmm.
2: Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει κάποια τέτοια που ενημερώνεται για τα μπλόκα, κάντε με μέλη.
0: Πόσα μέλη είχε αυτή η ιστορία?
2: Καλέ, πάρα πολλά.
0: 4.000 μέλη.
2: Ορίστε.
0: 4.000
2: μέλη. Βάλτε με και εμένα, ρε παιδιά.
4: Σε ποια πλατφόρμα?
2: Υπάρχει μια ομαδική που ενημερώνει για το που έχει μπλόκο να αποφύγει.
1: Συνήθω αυτέ είναι
2: στο Viber.
4: Ήμουν μέλο.
0: Μέλος.
4: Ναι, βέβαια.
0: Θα διωχθούν όλοι οι ποινικά.
4: Α, σε έρθουμε.
0: Ωραία. Α, δε.
1: Πού να ξέρω εγώ τι στείλανε, κύριε.
0: Μόνο εγώ.
4: Μέλος ήμουνα. Ναι, δεν θα κάνω. Δεν ήμουν κριτικό.
1: Δεν ήμουν κριτική επιτροπή.
0: Γιατί ήσουν, γιατί παρακολουθούσε κάτι που ήταν παράνομο. Γιατί...
1: Τον βάλανε μέσα στη συνομιλία,
4: δηλαδή,
1: δεν το ήξερε.
4: Γιατί εκεί πέρα έχει αστυνομία, είναι παράνομο.
0: Βεβαίως.
4: Γιατί είναι παράνομο.
0: Γιατί είναι παράνομο.
4: Γιατί.
0: Και να μου ανάψει τα φώτα την ώρα που.
4: Α,
1: τα φώτα.
0: Όχι, πώ θα τα φώτα.
4: Δεν ξέρει εσύ γιατί του ανάβω τα φώτα.
1: Τι λες, βρε.
0: Έλα, ρε Νίκο.
1: Ότι είναι παράνομο να πω εγώ. Πήγε στην αδερφή μου ότι πρόσεξε γιατί.
0: Είναι τεχνική... παράνομο. Τώρα που θέλετε να
1: ξέρει. Όχι, δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Σιγά, θα μα πούμε επειδή δεν θα λέμε.
0: Θέλετε να λέμε την αλήθεια τώρα.
4: Την αλήθεια σου λέω.
1: Γιατί είναι
0: παράνομο. Το κάνουν όλοι και το κάνουμε όλοι και το έχουμε κάνει όλοι.
1: Όχι, δεν είναι παράνομο.
0: Αλλά είναι παράνομο να ειδοποιήσει τον άλλον ότι έχει τροχιά πιο κάτω. Λοιπόν, για να σταματήσει να τρέχει. Λοιπόν, εντάξει, δικό μου.
2: Για να λύσουν το κυκλοφοριακό τη Αθήνα που τα έχουν κάνει, μίσου όπω τα έχουν κάνει, να μαζεύουν τα διπλώματα.
0: Παναγή, αφήστε το λαϊκισμό. Άλλο αυτό. Θα μιλήσουμε όμορφα. Άλλο αυτό τι έχουν κάνει, άλλο τα έχουμε πει
1: εγώ
0: όλα.
1: Εγώ δεν το λέω γι' αυτό.
0: Τα έχουμε πει όλα. Αλλά θεωρείται παράνομο
1: δεν
0: να ειδοποιήσει.
1: Δεν το λέω, για να μην τρέχει.
0: Τότε κακό, γιατί τη συλλάβανε.
1: Γιατί πάντα το λέμε. Γιατί μπορεί να σε καθυστερήσουν να κάθουν να σταματήσουν.
0: Γιατί δεν συλλάβανε την γυναίκα αυτή. Άμα...
1: Αυτή είτε αυτό που έκανε ήταν παράνομο.
0: Α, αυτή τι, γιατί. Αυτή τι, απλά και μια παρέα.
1: Δεν το έλεγε σε ένα δικό τη άνθρωπο, το έλεγε σε 500.000 ανθρώπου.
0: Όχι, και κολλητή μου είναι όλοι. 4.000 είμαστε κολλητοί. Μα τη λογική που λε εσύ.
2: Ποιο είσαι ο παλιάρα, είσαι.
4: Όχι, έκανε ίδρυση. Ίδρυσε ένα γκρουπ και έκανε ενημέρωση έτσι.
0: Ωραία, και τι θε να με.
4: Προφανώ το οργανωμένο είναι παράνομο.
0: Το οργανωμένο, γιατί δεν είναι παράνομο.
1: Θα πάρω την Ειρήνη να τη πω: Ειρήνη, έχει αστυνομία εκεί και είναι παράνομο.
4: Από το σου λέω ότι έχει αστυνομία.
0: Ουσιαστικά, σαν φιλοσοφία, είναι παράνομο.
1: Μα δεν σου το λέω γιατί τρέχει.
2: Ίδρυσε εγκληματική οργάνωση.
0: Καταρχά, γιατί φωνάζει. Αυτό είναι αυτό είναι σύσταση συμμορία. Πήρε την Ειρήνη. Το ότι πήρε την Ειρήνη για να πει κάτι.
1: Το κάνω συνέχεια.
0: Ωραία.
2: Είστε στην πορεία.
1: Ελάτε.
2: Να συλληφθεί και η Ειρήνη και η Νάντζη.
1: Ελάτε να με πάρετε.
0: Συνεχίζουμε. Α, δε μόνο ψηφιακά υποβολή καταγγελιών για φοροδιαφυγή και οικονομικά εγκλήματα.
2: Είχα πιέδες δηλαδή.
0: Η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι, το αγαπημένο μου πιόνι είναι η Βασίλισσα. Μπράβο, Σοφάκι μου γλυκό. Μπράβο. Μακάρι να τη δώσετε ένα φιλί από όλους μας. Εδώ, αν μας ακούει κάποιος εκεί στον Πόρο.
4: Παιδιά μου, καλή στη Ρόδα.
0: Θύελα αντιδράσεων για την Λούτσε, την πρώτη ηλεκτρική Φεράρι. Δεν θα, αντέγραφα, δεν θα την αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι, είπε ο Μοντεμτζέλο. Και η αλήθεια είναι ότι.
2: Την είδα
0: και τον Πάπα που πήγε μέσα. Έπεσε η μετοχή τη Φεράρι κατακόρυφα. Μετά την παρουσίαση του μοντέλου.
2: Γιατί, Γρηγόρη?
0: Γιατί, ρε φίλε, είναι μερικά πράγματα δεν τα πειράζει. Μερικά πράγματα δεν τα αλλάζει.
4: Εντάξει. Ήταν και μπλε, ήταν τι δουλειά.
0: Άσπρη. Για αυτοί που πήγαν στον Πάπο ήταν κάτι.
4: Α, οκ.
0: Συνεχίζω. Κάμπο, μία θανατηφόρα τελετουργία ευεξία με δηλητήριο από βάτρα. Χορνά τον Μπλουμ την έκανε μόδα, αλλά ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Μάλιστα. Και πληγώθηκαν από τι συνεχεί πυροέτε οι όρχε του ψηφιδωτού Ταύρου του Μιλάνου. Χρειάστηκε να επιστρατευτεί ειδικό τεχνίτη. Επειδή είμαι λίγο ευαίσθητος με τους όρχες, τι είπατε ο Ταύρος, τι έγινε τώρα?
2: Τίποτα, μωρέ. Πατάνε όλες με τα κούνια εκεί πέρα και χάλεσε το ψηφιδωτό στο σημείο.
0: Του... Αυτό το λένε ότι άμα το κάνουν, συμφέρει.
1: Τώρα θα μαθαίνεις και με τα ψηφιδωτά.
0: Μα θυμάσαι πως το είπα όταν πήγαμε στο Μιλάνο ότι πρέπει να βάλεις την πατούσα σου πίσω για να κάνεις γύρω-γύρω τρεις φορές. Που είχε μια ώρα.
2: Τι μαγιολίκια είναι αυτά πρωί-πρωί.
0: Κάτσε μα, δεν το θυμάται γιατί είχε ώρα, κατάλαβες που σου λέω. Ναι. Μέσα σε εκεί που είναι η εκκλησία.
1: Ναι,
0: μέσα στην.
2: Ούρε παιδιά στο Μιλάνο, στον Ντουόμο.
4: Γιατί πρέπει να το παίρνει
1: δίπλα αριστερά.
0: Και έχει μια σαγουβίτσα μικρή. Πας, βάζεις το πίσω σου το τακούνι
2: με
0: τη φτέρνα και κάνεις νομίζω τρεις φορές.
2: Άμα το κάνεις αυτό. Στους όρχες του Ταύρου.
4: Ναι, τι άμα το κάνεις.
0: Δεν είναι ζωντανό ο Ταύρος γιατί δεν θα προλάβαινες να κάνεις ούτε.
4: Δεν θα μάθουμε τι παθαίνεις άμα το κάνεις τρεις φορές.
0: Με σένα δεν μιλάω.
2: Έχει τύχει.
4: Εμένα την φωτογραφιούλα αυτή.
0: Λοιπόν, και βρίσκεται εκεί που είναι. Εκεί, δηλαδή που βρίσκεται κάτω το ψηφιδωτό, είναι τα όρχε του Ταύρου.
2: Παιδιά, έχω πάει 40 φορές στον Ντουόμο, αυτό πρώτη φορά τα ακούω.
0: Γιατί φίλε, δεν πήγες με τους σωστούς ανθρώπους.
1: Εγώ μία και
0: το θείο τον Γρηγόρη, ξέρω οπουδήποτε υπάρχουν όρχες.
5: Ορμάσε το Μάη.
6: Και για σήμερα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική, Μία λεπτή γραμμή.
14: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
15: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
16: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
17: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
18: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
19: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
20: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
21: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
22: Ήθελα να σας να μοιραστώ. Στην Ολλανδία υπάρχουν παγωτά, ακούς Νάνση, με παυσίπονα για τον πονοκέφαλο.
23: Ωραία. Παιδιά, τέλειο. Ναι.
22: Ορίστε. Έτοιμο, γκρίζει εδώ πέρα. Να το. Είναι παγωτό, ωραίο. Είναι χύμα. Και αν μου γουστάζει να βάζει παγωτάκι και μην παγκάτσε να το πάρει έτσι και για το παιδί, πα του λε: α πούμε, είναι αυτό ωραίο. Και έχει μέσα παυσίπονο. Ωραίο. Έξυπνο. Τώρα αυτό δεν ξέρω βέβαια αν πρέπει, ας πούμε, στην Ελλάδα θα έπρεπε να πάρει ο ΕΟΦ, να πάρει έγκριση από τον ΕΟΦ. Αλλά ξέρεις, καταλαβαίνεις, δεν είναι παυσίπονο. Δεν
24: έχει να κάνει μέσα. Κάτι...
22: Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση ότι το λέω αυτό για εσάς που βρίσκετε και διάφορα κάνετε πράγματα με παγωτά, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίους τεχνίτες. Όπως λέω για το Πέρα που έχουν φανταστικά παγωτά, υπάρχουν πολύ ωραία παγωτά παντού στην Ελλάδα, παντού. Σε πολλές περιοχές έχει μάγους τεχνίτες η Ελλάδα, έτσι να λέμε την αλήθεια, στα παγωτά. Δείτε το λίγο αυτό, ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά το κάνανε οι Ολλανδοί, σίγουρα θα έρθει στα επόμενα χρόνια και στην Ελλάδα, αν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς παυσίπονα για τον πονοκέφαλο με παγωτό. Το σβήνω αυτό. Προτού πάω στο τελευταίο, η Νάνση μου είπε ότι στείλατε από τη Γερμανία διάφορα μηνύματα και είπατε ότι εδώ επιτρέπεται να λένε και ραδιοφωνικά το που βρίσκονται η αστυνομία. Τι είπες, Νάνση, πόσο είναι τα μηνύματα?
23: Ναι, και ραδιοφωνικά τους ενημερώνουν και υπάρχει και στα social.
22: Και ότι δεν είναι παράνομο.
23: Όχι.
22: Αυτό πάντα με μια επιφύλαξη το λέμε.
23: Όχι, μου το στείλανε δύο διαφορετικοί άνθρωποι.
22: Ναι, θέλω να πω ότι το μεταδίδουμε το μήνυμα
24: που μας έστειλε η αστυνομία της Γερμανίας.
22: Αυτό θέλω να πούμε.
23: Όχι,
22: αυτό. Θέλω να πούμε, μας το στείλανε δύο άνθρωποι που με επιφύλαξη το λέμε ότι στην Γερμανία δεν είναι παράνομο, ναι, να ενημερώνεις που υπάρχει τροχέα. Αυτό τώρα μας ήρθε. Και τελευταίο νέο, έτσι από τα καλά τα πικάντικα, έτσι τα άρθα. Η μπάλα του Μουντιάλ του 2026, ναι, θα φορτίζεται πριν ξεκινήσει να πάει στους ποδοσφαιριστές.
24: Στημένο.
25: Τι είναι θα φορτίζεται?
22: Θα φορτίζεται όπως το κινητό.
24: Α, θα φορτίζεται, όχι.
22: Θα φορτίζεται, ρε.
24: Θα φορτίζεται. Τι θα
22: φορτίζεται?
24: Γιατί θα είναι, τι, θα έχει φως.
22: Άκου τώρα γιατί. Είδες, παιδιά, η τεχνολογία καινούργια.
24: Γιατί?
22: Δηλαδή, ακόμα και από την πρώτη αυτή μπάλα θα μπαίνει στο φόρτισμα σαν κινητό τηλέφωνο. Γιατί? Η μπάλα λοιπόν 30, έτσι ονομάζεται, του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θέλω προκαταβολικά να ζητήσω από όλες τις γυναίκες, συγγνώμη, που θα τρελαθείτε να βλέπετε μπάλα όπου και να πηγαίνετε, σε σπίτια, στον δρόμο, σε μαγαζιά. Κάτσε, ρε φίλε. Είναι δύσκολη εποχή αυτό.
24: Κάθομαι μέχρι να μου πεις αυτό που θέλεις. Έχω βαλεθεί.
22: Είναι δύσκολη η φάση για τις γυναίκες αυτή η περίοδος. Λοιπόν.
24: Δεν θέλω τώρα να τα ακούσω.
22: Η μπάλα 30 λοιπόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Adidas διαθέτει ένα κρυφό αισθητήρα 14 γραμμαρίων. Στέλνει δεδομένα 500 φορές ένα δευτερόλεπτο για να παρακολουθεί τις επαφές, την ταχύτητα, το σπιν, την τροχιά και τη θέση της μπάλας. Τα δεδομένα της μπάλας συνδυάζονται με κάμερες σταδίου προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ζωντανό 3D μοντέλο του παιχνιδιού. Μέσω της ανίχνευσης των παικτών και της μπάλας, το σύστημα βελτιώνει και τις αποφάσεις για offside, γραμμή τέρματος, για χέρι και οριακές αποφάσεις. Ουσιαστικά η μπάλα πια. Είναι
24: θα καταργήσει το βάρο.
22: Είναι ο.
25: Σαν κάμερα. Σαν
22: είναι, όχι μόνο σαν κάμερα, σαν... είναι ο σπιούνος του αγώνα. Τα λέει όλα.
25: Σωστό.
22: Καταλαβες. Όλα αυτά τα ακούσατε.
25: Δεν θα ήταν να έχει και λίγο LED εκεί, ραφές να τα λέει.
22: Θα γίνει και αυτό.
24: Πιστεύω
22: ότι θα βγάζει και ένα μικρό φως.
25: Ένα μικρό φωτάκι.
22: Όχι τώρα, όχι, αλλά όσο ναι. πάει. Και τα βραδινά αυτά.
24: Σου λέει, κύριε, τι δεν ακούμπησες.
22: Ναι.
24: Μα η μπάλα εδώ λέει ότι δεν ακούμπησες.
22: Τελειώσαμε, κύριε. Κυρίε και κύριοι, όλα αυτά τα υπέροχα πρωτότυπα, ναι, τα ακούτε μόνο.
24: Μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
22: Για να τα λέμε και έτσι όπως είναι, μη λέμε άλλα.
26: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
27: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
28: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
29: Ο Δίας σε καλεί.
30: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ξέρετε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στο Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό, πραγματικά τυρανιέμαι από την αναβίση. Θα μου πει πόσα τραγούδια και πόσες επιτυχίες αυτό το κορίτσι, αυτό το πλάσμα το υπέροχο. Λοιπόν, να πούμε κάτι για τις εξετάσεις. Τώρα θα παίζαμε φακέλους. Θα τους παίξουμε λίγο πιο μετά. Να πούμε λίγο, Νάνση, για τις εξετάσεις. Γιατί βλέπω τώρα ότι τα παιδιά ήδη βρίσκονται, τα περισσότερα βλέπουμε και δύο λίγο τις τηλεοράσεις. Αρχίζουν να φτάνουν και βρίσκονται έξω από τα σχολεία. Ίσως κάποιοι μας ακούτε τώρα που είστε μέσα στο αυτοκίνητο και σας πάει ο μπαμπάς, η μαμά ή δεν ξέρω. Αν είσαστε 18 χρονών πια και.
1: Παιδιά, και πόσα παιδιά έχω ακούσει που ήταν πάρα πολύ διαβασμένα.
0: Ναι.
1: Και πήγανε να.
2: Και πάθαν τσότσο.
1: Φοράς τα ακουστικά, γι' αυτό. Και όταν πήγαν να γράψουν εξετάσεις, θόλωσε το μυαλό τους, δεν θυμήθηκαν τίποτα. Και σου λέει, είχα διαβάσει. Ρε παιδί μου, το άγχος είναι τεράστιο.
0: Λοιπόν, εμείς παιδιά, ένα μήνυμα θέλουμε να στείλουμε σε όλους εσάς. Βάλτε τα, βάλτε τα δυνατά σας, αφού όσοι έτσι το θέλετε πάρα πολύ.
2: Ακριβώς.
0: Να είσαστε καλά με τον εαυτό σας. Και αν κάτι δεν πάει καλά, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Είσαστε τόσο νέοι, σας το υπόσχομαι αυτό. Αν με βρείτε μετά από χρόνια να μου το πείτε και θα μου λέτε πόσο είναι γεμάτη εκπλήξεις η ζωή, βάλτε τώρα, αφού θέλετε αυτό που λέμε, ό,τι έχετε μέσα σας, αν να τα καταφέρετε. Και αν κάτι δεν πάει καλά, δίνετε του χρόνου, αποφασίζετε τι θέλετε να κάνετε, κοιτάτε μια άλλη δουλειά. Σιγά δεν έγινε και κάτι ότι στα 17-18, αν κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να το ξαναπροσπαθήσεις για του χρόνου. Ευχόμαστε οι γονείς μας ακούνε να μην πιέζουν τα παιδιά και να μην τους πρίζουν, γιατί τα δικά τους τα όνειρα περνάνε μέσα από τα όνειρα των παιδιών τους. Εννοείται ότι μακάρι όλα να πάνε καλά και όλοι θέλουμε το καλύτερο, ειδικά για τα παιδιά που, γιατί υπήρξε και μια κατηγορία παιδιών που με το ζόρι βρέθηκαν να δουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο για κατήρι των γονιών τους και όχι για το θέλαν αυτοί, και μετά ακολούθησαν άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, οδηγό ταξί που πήρε το πτυχίο του και στο πανεπιστήμιο και πήγε μετά, το άφησε στον πατέρα του μπροστά και λέει: τώρα πάω να πάρω ταξί για να οδηγήσω. Αυτό συνέβη πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, επειδή οι ιστορίες είναι πάρα πολλές, να θυμάστε εσείς που πάτε να γράψετε ότι ακόμη και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν έγινε τίποτα. Σας το υποσχόμαστε αυτό. Δεν σας το λέμε δηλαδή για να. Γιατί μας λίγο τα μπαλόνια, ρε Νίκο, να το βάλουμε και αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευχόμαστε λοιπόν, επειδή τα μπαλόνια είναι ένα τραγούδι που λίγο πονάει, είναι λίγο γροθιά στο στομάχι για πάρα πολλούς που δεν κάναν τα όνειρά τους πραγματικότητα, αλλά ακολούθησαν αυτή την πεπατημένη. Ευχόμαστε λοιπόν εμείς, αν είναι το όνειρό σας, να πάνε όλα καλά και με το καλό να μπείτε. Μπορείτε να δώσετε και του χρόνου, μπορείτε να δώσετε και σε 2 χρόνια και σε 3 χρόνια αν θέλετε, αν τελικά δεν μας πηγαίνει καλά. Αλλά είσαστε πάρα πολύ νέοι για να απογοητεύεστε. Σε αυτό σας το ορκίζομαι. Δεν έχω για μένα πιο ιερό από τον όργο. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου, και αυτό είναι πολύ ιερό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλή σας τύχη. Όλο το πρωινό εδώ πέρα σας εύχεται να πάνε όλα καλά.
2: Αφήστε όσο μπορείτε το άγχος έξω από την αίθουσα. Αυτό είναι,
0: ναι,
2: το
0: τώρα
2: θέμα.
0: Αυτά είναι
2: αυτό
0: λόγια είναι τώρα. Ο καθένας, άμα είναι εγχωμένος ή όχι. Εγώ αλλού θέλω να μείνω, και το κάθε παιδί θα το διαχειριστεί όπως πιστεύει. Εγώ θέλω να μείνω στο αποτέλεσμα, ότι ακόμη και αν δεν γράψουν καλά σήμερα, έτσι, ή κάτι γίνει, δεν έγινε τίποτα. Σας δίνω το λόγο μου. Πολλή ζωή εκεί έξω. Πολλές ευκαιρίες. Πολλά πράγματα. Σας το υποσχόμαστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Για ακούστε αυτό το τραγούδι λίγο.

0: πιστεύεις έζησες ή συμβιβάστηκες.
1: Λίγο σκληρά τα λόγια, αυτή είναι αλήθεια, για ειδικά αυτούς που μπορεί να τα ζουν ή να τα έχουν βιώσει. Οπότε αυτό το μήνυμα ίσως το, μέσα από το τραγούδι, κάντε αυτό που αγαπάτε, κάντε αυτό που θέλετε, φτιάξτε τα όνειρά σας μόνοι σας, μην συμβιβάζεστε με αυτά τα πρέπει, σε μια χώρα που ήμασταν τόσο πολύ τον πρέπει, πρέπει να πας εκεί, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδιά, πρέπει, πρέπει, πρέπει, και ένα τέλειο το πρέπει σε αυτή τη χώρα με πάρα πολύ κόσμο που τελικά έζησε ή συμβιβάστηκε. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε και δημοσίως.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ναι, αυτή, για το νομίζω, πόσο... γιατί λες ok, αφήστε τα παιδιά σας να πάρουν τον δρόμο τους. Ποιο δρόμο τους?
1: Γιατί?
2: Τα μισά παιδιά αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουν τράπερ. Τα άλλα μισά παιδιά αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουν influencer.
1: Δεν το κάνεις αυτό. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Ναι.
2: Βλέπω τα παιδιά.
1: Και άμα θέλουν να το κάνουν, τι θα γίνει?
2: Μα είναι τα πρότυπα. Θεωρώ στη σημερινή εποχή είναι λάθος τα πρότυπα.
1: Όχι,
2: Παναγιώτη.
1: Όχι, υπάρχουν και παιδιά που. Εγώ ξέρω εγώ παιδί που θέλει να γίνει τράπερ και έχει και πολύ μεγάλο. Έχει πολύ ωραία φωνή. Δεν κατάλαβα γιατί. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα? Από τώρα θα.
2: Ωραία, γιατί κάνουμε.
1: Εδώ να κάνουν το όνειρά του πραγματικότητα. Να το προσπαθήσουν. Και άμα του έκατσε, του έκατσε. Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Θα του πει εσύ, του δώσει καμιά συμβουλή θα κάνουν στη ζωή του.
2: Άρα, όχι, δεν δίνω καμία συμβουλή.
1: Εγώ ξέρω άλλα παιδιά που θέλει να γίνει μηχανικός αυτοκίνητων, ξέρω άνθρωπο που θέλει να γίνει μαθηματικός, ξέρω άνθρωπο που θέλει να γίνει τράπερ, απ' όλα. Τι εννοείς τώρα αυτό?
2: Εγώ δεν ξέρω κάποιον να θέλει να γίνει μαθηματικός.
1: Εγώ ξέρω, συγγνώμη.
3: Εγώ ξέρω πάντως.
1: Και εγώ ξέρω παιδιά που θέλουν να γίνουν.
3: Και όχι μόνο. Και αυτά τα παιδιά συνήθως.
2: Προβληματισμούς μου σας λέω.
3: Και γιατρός.
1: Αλλά θέλω να σου πω τώρα, μου τους λες εσύ. Εδώ τους λέμε κάντε το όνειρά σας πραγματικότητα, ότι γουστάρετε. Και εσύ τους λες. Εγώ ξέρω παιδί αυτή τη στιγμή 16-17 χρονών που τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Και γράφει και πολύ ωραία τραπ τραγούδια.
2: Καλά, προφανώς.
1: Και του πούμε τώρα, μην γίνεις τράπερ επειδή δεν μας αρέσει εμάς.
2: Δεν θα πούμε τίποτα σε κανέναν. Απλά εμένα με προβληματίζουν λίγο τα πρότυπα στα social media. Αυτό με προβληματίζει. Το μόνο.
1: Κατά εγώ στα social media πάντως θέλω να σου πω, επειδή βλέπω πάρα πολύ άσχημα πράγματα, βλέπω και καλά πράγματα. Βλέπω παιδιά που τα κατάφεραν σε εξετάσεις, παιδιά διάνοιες, παιδιά που λύνουν, ας πούμε, το γκύβο του Γκιούμπριξ σε 5 δευτερόλεπτα, παιδιά που παίζουν σκάκι. Απλά μένω στα καλά, δεν μένω στα κακά. Αυτή η κοινωνία έχει τα καλά και τα κακά. Σαν πατέρα που είμαι και μπορώ να μιλήσω με τον Αναστάση, προσπαθώ κάθε φορά που βλέπω κάτι καλό να του πω και να αποφεύγουμε το κακό. Αυτή είναι η ζωή. Αλλά πάντως το μόνο που του λέω είναι προχώρα. Ό,τι σε κάνει ευχαριστημένο. Και α κάνει και σαν παιδί και λάθη. Α ζητήσει δηλαδή κάτι που δεν θα του κάτσει.
2: Ναι, μωρέ,
1: δεν κατάλαβα γιατί
2: μου,
1: πρέπει. Δεν κατάλαβα. Πες ότι ο Αναστάσης μου λέγει να γίνει τράπερ, ας πούμε, έτσι. Και 2-3 χρόνια κάθεται και μετά το αλλάζει. Και γιατί δεν κατάλαβα. Δεν έχει δικαίωμα ένα παιδί 18, 19, 20 να κάνει και μια λάθος επιλογή και να πει ότι 3 χρόνια.
4: Σε ένα πράγμα αναφέρεστε τόση ώρα, έτσι.
1: Τι εννοείς?
4: Για το μέλλον των παιδιών.
1: Ναι,
4: μόνο
1: ναι,
4: σε αυτό αναφέρεστε.
1: Ναι, γιατί άλλο πράγμα λες?
4: Όχι, λέω γιατί λέει πολλά πράγματα το τραγούδι μέσα.
1: Όχι, ναι, μιλάω μόνο γι' αυτό. Το τραγούδι λέει πολλά. Αλλά θέλω να σου πω γιατί του. Ενώ λέμε νιώστε καλά,
2: τι
1: θέλει. Ξέρουν
2: τα παιδιά, ρε Γρηγόρη, 18 χρόνια τι θέλουν.
1: Δεν θέλω να ξέρουν, ρε φίλε, τα παιδιά. Γιατί να ξέρουν? Παιδιά είναι, να κάνουν και λάθη.
4: Αυτό ισχύει και εγώ.
1: Τι είναι αυτό που μου λες? Δηλαδή πρέπει να ξέρει ο άλλος 18 χρόνος οπωσδήποτε και να αγχωθεί από τα 18 αν δεν πάει καλά?
2: Όχι, σίγουρα.
1: Τόση ώρα αυτό δεν λέμε. Ότι αν δεν πάει καλά. Ανέβεσαι που έρχεσαι να γυρνά αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό τώρα?
2: Όχι, προβληματίζομαι. Δεν σας λέω ότι.
1: Να χαίρεσαι. Και αν κάτι δεν πάει καλά 18-19 χρόνια, να χαίρεσαι.
3: Ναι, παιδιά, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, λίμωνα δηλαδή από τα 18 να αποφασίσεις τα που θα κάνεις. Αμα ας το ξαναλέω, αν υπάρχει ταλέντο, αν υπάρχει προς τα εκεί μια κλίση. Να διαβάζει, να πάει στο πανεπιστήμιο. Ναι, εννοείται. Δεν το συζητάμε σ' όλη και καλά πρέπει να κάνεις λάθος.
2: Ναι.
1: Αλλά αν γίνει λάθος δεν πειράζει, αυτό λέμε.
2: Καλά, προφανώς και δεν πειράζει.
1: 3-4 χρόνια, ξέρω εγώ, μπορεί να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο κάποιο παιδί, έτσι, και να γίνει ποδοσφαιριστής. 18-19, 20-21 και δεν του πάει μετά καλά. Δεν κάθεται η φάση. Τι θα γίνει? Θα βρει κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Νεότατη είναι.
2: Ναι.
1: Εδώ ο άλλος ξεκινάει καριέρα στα 35, στα 38 και γίνεται επιτυχημένος άνθρωπος. Δεν κάθεται η φάση. Τι θα γίνει? Θα βρει κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Νεότατη είναι.
2: Ναι.
1: Εδώ ο άλλος ξεκινάει καριέρα στα 35, στα 38 και γίνεται επιτυχημένος.

0: εσεί ευτυχισμένοι.
1: Τώρα, δεν
0: εσείς...
2: Καλά, οι γονεί παρεμβαίνουν. Τα παιδιά προφανώ και δεν του νοιάζει.
0: Εννοείται. Εσεί δεν πρέπει τίποτα. Εσεί να είστε
1: σίγουρα οι γονεί είναι εκεί να σε συμβουλεύσουν, να σου πούνε ποιο είναι το σωστό, να σε καθοδηγήσουν, να σε βοηθήσουν. Αλλά μέχρι εκεί δεν κάνει κάτι για του γονεί σου. Για σένα το κάνει. Οι γονεί ούτε να κάνουν το κάνανε.
2: Αν η επιλογή του παιδιού σου συμφωνεί με το γονιό, τότε είμαστε. Wow, λέμε. Αν δεν συμφωνεί ο γονιό, συνήθω είναι επικριτικό με το παιδί.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα τον πρέπει. Κατέστρεψε κόσμο και κοσμάκι, η Ελλάδα τον πρέπει. Εύχομαι τα επόμενα χρόνια να είναι χρόνια, ίσως έγινε και όλη αυτή η ανακοτοσούρα και γίνεται για να ξαναυπάρξει μια ισορροπία μετά από χρόνια. Αυτή η γενιά η καινούρια να πήρε αυτά τα στοιχεία, τα άσχημα από τα δικά μας τη γενιά που μας μεγάλωσαν.
2: Νομίζω να βάλαμε αλλαγή,
0: Θέλω να πω να βάλαμε τα καλά, τα κακά στις. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί πάντα θα υπάρχουν. Δεν είπαμε ότι είμαστε τέλειοι. Όλοι κάνουν λάθος. Λοιπόν, αυτά πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό. Καλή επιτυχία, παιδιά, σε εξετάσεις.
1: Καλή επιτυχία.
0: Σε όλους εσάς που έτσι το έχετε βάλει στόχο να τα καταφέρετε. Και καλά όνειρα. Ξαναλέω όμως, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν δεν γίνει έτσι όπως το θέλετε, είσαστε πάρα πολύ μικροί για να τα καταφέρετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, οπουδήποτε θέλετε.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 29 του μηνός σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένονται λίγες συννεφιές, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως μέχρι και το μεσημέρι. Υπάρχει μια μικρή αλλεπτή πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως τα ορεινά, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ενισχυθούν ιδιαίτερα και η θερμοκρασία εκεί κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στο Σαββατοκύριακο και γενικά στο τριήμερο, ο καιρός αναμένεται να παραμείνει πολύ καλός, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αλλαγή στους ανέμους και η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Άνθρωπος. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα 989.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
13: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
15: Στη high season, τρέχεις non-stop.
16: Παιδιά,

0: αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
1: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
2: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
3: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
4: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Ακούω σφαίρα.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
14: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
15: Ακούστε.

0: Ακούστε.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε
7: μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα. Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
9: Μορμάσε το Μάι.
10: Και ποιος είμαι ένα.
9: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ο Παναγής θα ετοιμαστεί λίγο να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εμείς έχουμε και την κλήρωση για μάτι-μάτι. Παρακαλώ, παιδιά, μην ξεχνάτε. Έτσι, γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως από τα καταστήματα μάτι-μάτι που υπάρχουν σε όλα την Ελλάδα. Αποκλειστικά brand θα βρείτε Look, LG, ο Marabou και φυσικά τα μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Αλλά και σκελετή οράσεως μόνο από τα παρακάτω brands στα 40 ευρώ. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου 69, 36, 10, 10, 22 θα γίνει κλήρωση σε λίγο για να πούμε το όνομα της τυχερής ή του τυχερού. Παρακαλώ, τα νέα για την κίνηση.
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
0: Παναγή, τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
3: Καλά, τι περιμένετε να σου πω, ότι δεν έχει κίνηση, ούτε 15 Αύγουστο σήμερα, ούτε τίποτα δεν είναι, οπότε κίνηση.
0: Κάτσε, περίμενε,
3: έχει...
0: περίμενε, μην το λες αυτό, για τρίμερο πάμε. Πάμε για τρίμερο. Καταρχάς, τη Δευτέρα έχουμε εκπομπή.
4: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία. Άρα πάμε για τρίμερο. Άρα ουσιαστικά για την έξοδο προς Λαμία προς τα πάνω θα γίνεται χαμός εκεί στην Αττική Οδό.
3: Καλά, όχι τώρα, προς το μεσημέρι. Από το
0: τώρα προερχόμαστε, γίνεται χαμός πάλι. Ουρέσχε.
3: Όχι, εδώ πάντως, παιδιά, βλέπω ότι η κίνηση σήμερα ξεκινάει εδώ, από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Τα μαγαζιά τη Δευτέρα είναι ανοιχτά κανονικά.
0: Α, είναι ανοιχτά.
2: Ναι,
3: ναι, εννοείται.
2: Υποτίθεται ότι όσοι είναι.
3: Ο ιδιωτικό του... τομέα δεν είναι αργία.
0: Α, του Αγίου Πνεύματος.
3: Άσε που του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται και επίσημη αργία. Χρεώνεται ναι, κανονικά σαν άδεια.
0: Α, ναι.
3: Φυσικά, εννοείται.
0: Όχι, γιατί λένε όλοι για τρίμερο.
2: Όχι, όχι, όχι. Σε εμά δεν χρεώνεται σαν άδεια.
3: Δεν είναι επίσημη.
4: Δεν είναι για όλα τα επαγγέλματα.
0: Γιατί εμεί χρησιμοποιούμε
2: καλά δουλειά του πνεύματος.
0: Εμεί χρησιμοποιούμε το πνεύμα, καταλαβαίνετε.
3: Άκου λίγο. Είναι απόφαση του εργοδότη το αν θα τη χρεώσει σαν άδεια ή όχι. Πάντως. Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται επίσημη αργία.
0: Μάλιστα. Πάντως, επειδή
3: να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Είναι κεφαλική δουλειά, άρα πρέπει κάποιοι από εδώ πέρα να μην γιορτάζουν. Ας πούμε,
3: ακριβώς.
0: Δεν γιορτάζει.
3: Εγώ θα έρθω κανονικά τη Δευτέρα για
0: να έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχεις γνώτηση αυτό.
3: Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά και στο Στριγύρο δρόμο.
0: Εγώ είμαι ειλικρινής με το
2: συντονιστούμε.
0: Εγώ με το πνεύμα δεν έχω καμία.
3: Και αν οι υπόλοιποι θεωρούνται του πνεύματος, θα κάτσω να κάνω όλη τη μέρα πρόγραμμα.
0: Ναι, αυτό σημαίνει δουλειά.
3: Λοιπόν, στην Εθνική Οδό Αθηναίων Λαμίας και στα δύο ρεύματα, από χαμηλά όμως, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα μικρό κομμάτι μέχρι και το Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Πεντέλη, στην Αττική Οδό, λίγο έτσι κίνηση εδώ στο ύψος της Εθνικής Οδού. Αυτά, αυτά. Εντάξει, τραγικά δεν είναι τα πράγματα.
0: Εδώ έχω μήνυμα από φίλο που λέει δεν είναι αρχεία, αλλά όλα είναι κλειστά μόνο στη Θεσσαλονίκη.
3: Ορίστε.
2: Τι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μόνο στην πόλη Θεσσαλονίκη
4: είναι. Είναι πόλη του πνεύματος. Με... του ίνο πνεύματος είναι.
0: Α, λόγω του Παναγιώτη Ψωμιάδη που το έχει καθιερώσει.
3: Ορίστε.
4: Να, ορίστε.
0: Άκου τώρα πράγματα που δεν τα ξέραμε και μας τα λένε.
3: Ορίστε.
0: Για την αγορά. Το έχει καθιερώσει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για την αγορά να είναι κλειστή αγορά.
3: Ορίστε. Ορίστε.
0: Χαλαρά. Χαλαρά. Κάς μην κάνεις και παρέα. Χαλαρά.
3: Λοιπόν,
0: οι τράπεζες και τα λοιπά λειτουργούν κανονικά. Λέει, γιατί
4: ναι,
3: οι τράπεζες λειτουργούν, σίγουρα.
0: Οι τράπεζες στη Θεσσαλονίκη από ό,τι μου λέει, αλλά εδώ στην Αθήνα λειτουργούν οι τράπεζες.
3: Λειτουργούν οι τράπεζες.
0: Ναι, αλλά και οι τράπεζες είναι.
4: Παιδιά,
0: του
4: είπαμε, είναι του πνεύματος.
0: Περίμενε, και του πνεύματος είναι και οι τράπεζες. Κάτσε λίγο.
4: Όχι, δεν θεωρείται η λογιστική και τα οικονομικά.
0: Αλήθεια, άμα δεν χρειάζεσαι πνεύμα καθαρό και μυαλό, πώς θα βγάλεις με τους αριθμούς και τα νούμερα. Α, καθίστε, όχι, όχι, όχι, Παναγή. Θα το πιάσουμε λίγο σοβαρά αυτό. Δηλαδή, αν δεν είναι άνθρωποι του πνεύματος οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους αριθμούς, να πρέπει να κάθονται να λύνουν, να κάνουν, να ράνουν, να φτιάχνουν. Περίμενε. Δεν χρησιμοποιούν, δεν είναι χειρονακτική. Δουλειά.
3: Παιδιά, ακούστε με λίγο να σα αναλύσω.
0: Παιδιά, μπορούμε να κάποιο να μα ακούει ή να μα πει. Συγγνώμη, είναι, στην Αθήνα είναι ανοιχτές τράπεζες τη Δευτέρα.
2: Εννοείται.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι.
0: Είναι.
3: Από τη στιγμή που μία αργία δεν είναι επίσημη αργία, είναι στο χέρι του εργοδότη του αν θα λειτουργήσει η υπηρεσία ή ο οργανισμός του ή όχι. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Ναι, αλλά η τράπεζα, αυτό θέλω να πω. Η τράπεζα είναι του πνεύματος δουλειά. Δεν θεωρείται χειρονακτική δουλειά, τι σκάβει.
3: Έχει να κάνει με το τραπεζικό σύστημα.
0: Εντάξει, το θεωρώ άδικο για του.
3: Από τη στιγμή που παραμένει ανοιχτό το τραπεζικό σύστημα, είναι ανοιχτές και τράπεζες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, με την κίνηση, Παναγή.
3: Ναι.
0: Δεν είπαμε τίποτα.
3: Είπα.
0: Ναι, βάλε
3: με άδικες.
4: Να πω εγώ κάτι που
0: παρακαλώ.
4: Θέλω.
0: Παρακαλώ. Ναι, εννοείται.
4: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν στο nation.stoihiman.gr. Ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Απόλλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνο η προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλω να κάνω τις κληρώσεις μία, αυτές που έχουμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, τη δωρεοπιταγή 1000 ευρώ για Νάσκο έχει κερδίσει ο Χαράλαμπος Γρόμπος, το τηλέφωνο τελειώνει σε 432. Την τούρτα από πέρα η Αγγελική Μάρκο Στάμου. Ανδριόπουλο έχεις δώσει, Γρηγόρη.
0: Ανδριόπουλο έχω δώσει.
3: Ναι. Έχεις δώσει. Χρυσοχοίδης Ηλίας, το τηλέφωνο τελειώνει σε 574. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε δώσει αυτούς τους διαγωνισμούς και έχουμε κάνει τις κληρώσεις. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα να σας πω κι εγώ ότι ένα fun fact που δεν περιμένατε προ πρωί-πρωί. Ο ερημίτης Κάβουρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι όμως υπάρχει η Πειραιός και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιός Inbanking ή κλείσε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιός για να μάθετε περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/spiti25.
0: Ένα τραγούδι αφιερωμένο από την πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη, πριν ξεκινήσω τα ζώδια σε λίγο. Νάση, πού μπορούμε να πάρουμε μια έτσι.
2: Μια νάση,
0: λίγο.
4: Πάρτε, γιατί θα το πάω λίγο βαριά σήμερα. Πάρε,
0: βαριά, τι εννοεί βαριά. Τι εννοεί βαριά. Πάλι βαριά, τι βαριά.
4: Οι τράπεζες λύνει κλειστές.
0: Βλέπετε ότι την ανελέτε.
4: Τα φαρμακεία στο Ρέθυμνο κλειστά. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά. Δεν είναι... τα γράφω.
0: Στην Αθήνα, ρε παιδιά, τράπεζες είναι ανοιχτές ή κλειστές. Γρηγόρη, καλημέρα. Τράπεζες στην Ελλάδα είναι κλειστά του Αγίου Πνεύματος ανέκαθεν.
2: Μην λέτε ότι είναι. Εγώ δεν είπα
0: τώρα. Όχι, δεν το λέω σε εσένα, δεν σας αγαπώ.

0: τα ζώδια της ημέρας.
1: Είμαστε λοιπόν για τα ζώδια της ημέρας. Περίεργος ο καιρός, περίεργη η διάθεσή μου. Θα το καταλάβετε γιατί τα τραγούδια θα διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς καμία σημασία για εσάς και λογική. Αλλά για μένα έχουν πολύ λογική.
2: Στο πεπρωμένο σου να δίνεις.
1: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου.

Και ξεκινάω με τους κρυούς. Επειδή υπάρχει παρασκήνιο που πρέπει να αποκρυπτογραφήσετε σε κάποιες υποθέσεις του εργασιακού σας χώρου, αλλά και σε κάποιες σχέσεις σας, μην βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις. Βρεθείτε παρέα με άτομα που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία σας και στον χαρακτήρα σας. Αυτό να κάνετε.

Καλημέρα στα Γιάννενα. Ρε παιδιά, και ήθελα να σας πω ότι προχθές πήρα Γιάννενα τώρα από άλλη περιοχή, από τα Γιαννιτσά. Αγόρασα στον παραγωγό από τα Γιαννιτσά κεράσια. Τι νόστιμα κεράσια έχετε εκεί στα Γιαννιτσά.

0: Ράκια. Επικεντρωθείτε, λέει, στα θετικά που υπάρχουν στη ζωή σας και αργότερα θα γίνουν πιο φανερά, και καταπολεμήστε το άγχος και την ευρικότητα που δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε. Για να βρείτε πρακτικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί, φροντίστε να επανέλθετε σε λογικά πλαίσια. Η Έδεσα, λέει, φημίζεται. Παιδιά, εγώ να σας πω πω και έφαγα. Καλημέρα στην Άνδρο. Συνεχίζω με τα διδυμάκια και θέλω να πω χρόνια πολλά και στον Μπάρι, που προχθές είχε γενέθλια, παρούλη μου. Ήθελα να στο πω χθες και ξεχάστηκα.
1: Θάλασσες μέσα στα μάτια σου, θάλασσες.
0: Δίδυμη, λοιπόν, μην ανοιχτείτε σε έξοδα προτού παγιώσετε μια ικανοποιητική οικονομική κατάσταση, γιατί έχετε την εύνοια να ξεπεράσετε πιο γρήγορα από άλλους τα εμπόδια που υπάρχουν. Εάν νιώθετε κακόκεφοι, μην βρίσκεστε με άτομα που δεν μπορούν να σας βοηθήσουν.
2: Okay.

0: Γεια σου Αργυράκο.
1: Γεια σου ρε Μαράκη. Δεν ξέρω σε τι βάζεις εσύ, αλλά αυτές οι τελευταίες μέρες πολύ φανατικό ρε παιδί μου.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
7: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
14: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
13: Φαίνεται.
14: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
13: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
14: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
13: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
14: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
13: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
15: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα,
0: 1η Ιουνίου.
15: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
16: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
15: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
16: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
15: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
16: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
15: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
16: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
17: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
18: Σφαίρα 103,4.

0: στο Σκορπιό, μπορεί η μέρα να ευνοεί τον εργασιακό σας τομέα, όμως χρειάζεται και από μέρους σας προνοητικότητα, μέτρο, καλή οργάνωση για να βάλετε βάσεις για το μέλλον. Απολαύστε τη ζωή σας κοντά σε άτομα που ξέρετε ότι σας αγαπούν και εκτιμούν. Να μένετε μόνο κοντά σε αυτούς που σας εκτιμούν, παιδιά, μακριά αυτοί που δεν μας εκτιμούν. Το ξέρω. Οι εξελίξεις γύρω από την εργασία σας τρέχουν και πρέπει να κινηθείτε πιο γρήγορα και πιο συντονισμένα για να μην χάσετε πολύτιμο χρόνο και σημαντικές ευκαιρίες. Μην δημιουργείτε προβλήματα στη συναισθηματική σας ζωή με αντιζηλίες. Μη ζηλεύετε.
1: Ωραία, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ ως κανένας άλλος.
0: Μανούλα μου,

0: Εγώ καιρός λοιπόν. Παρακαλώ. Οι προδιαγραφές είναι σχεδόν παντού άριστες, Καλούδη μου.
1: Βέβαια.
0: Αλλά επειδή η καθημερινότητά σας θα γίνει αρκετά φορτωμένη και βαρετή, προσέχετε τι θα υποσχεθείτε, τι θα πείτε και τι θα υπογράψετε. Το νου σου που θα βάλεις την υπογραφή σου. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, παιδιά.
1: Λέει τι θα υπογράψω.
0: Ναι, λέει τι, μην υπογράψεις σήμερα. Προσοχή. Να υπογράψεις, αλλά με προσοχή.
1: Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Μαρία.

0: Γεια σου Ντόνα. Στα Καλάβρητα.
1: Και περνάω στους υδροχώους. Μελετήστε προσεκτικά κάθε σοβαρή απόφαση που παίρνετε, σκεπτόμενοι τη βελτίωση της οικονομικής σας θέσεως, μια και οι καθυστερήσεις θα είναι τόσες όσες και οι ευκαιρίες. Με το να βάζετε το πείσμα μπροστά όταν οι άλλοι αντιδρούν διαφορετικά, δεν κερδίζετε τίποτα.

0: Last one.
1: Με τα ψαράκια θα βάλεις το τελευταίο.
0: Okay.
1: Μη βιάζεστε να αναπτυχθείτε κοινωνικά πιέζοντας τους άλλους, γιατί οι υποσχέσεις που σας έδωσαν κάποιοι είναι πολύ πιθανό να μην εκπληρωθούν στο βαθμό που περιμένατε. Αποφύγετε επιπολαιότητες που μπορεί να σας τυχήσουν ακριβά στο μέλλον. Αφιερωμένο.

0: γυρνάμε. Που μας βλέπει από κάπου εκεί ψηλά.
1: Και στην Αθήνα. Στα λιμάνια, στους σταθμούς.
0: Και σε όλους τους ανθρώπους που οδηγούν. Κρατάνε στα χέρια τους μια νταλίκα. Ένα φορτηγό και είναι μακριά. Από τη χώρα τους, από την οικογένειά τους.

0: ποτέ.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Κάρτα, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες.
5: Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
12: Το σφαίρα password είναι 1, 6, 8, 4.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για δίλημα. Να κάνουμε όμως βέβαια και την κλήρωση για Βαλμά, έτσι. Που είναι το ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά. Αυτή η απίθανη φέτα με 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 60 χρόνια στην Βόρεια Ελλάδα. Αρχίζει πλέον και κατευθύνεται σε όλη την Ελλάδα και σιγά σιγά θα μπορείτε να το έχετε. Δυστυχώς όχι σε μεγάλες ποσότητες. Είναι μεγάλη τιμή που στην Ελλάδα έχουμε Βαλμά. Ρωτήστε τους φίλους σας στη Βόρεια Ελλάδα για ποιο λόγο 60 χρόνια σάρωνε και τώρα ευτυχώς κατεβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μακάρι να το βρείτε. Βαλμά, να πάτε και το Κοφινάκι που είναι το μοναδικό, ξαναλέω, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Κοφινάκι Βαλμά. Λοιπόν, σήμερα δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. 69-36-10-22 για να κάνετε το, να στείλετε μήνυμα για το ψυγείο και βέβαια και για τον Μπαρμπαλιά που και εδώ έχουμε τη δωρεπιταγή 50 ευρώ για Μπαρμπαλιά. Να πάτε σε ένα από τα καταστήματα που έχει Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα και Χίλτον να φάτε αυτό το απίθανο κεμπάπ. Οπότε γράψτε και Μπαρμπαλιά 69-36-10-22 για να κάνουμε την κλήρωση και τον Μπαρμπαλιά που σήμερα είναι Παρασκευή. Τα λέω όλα μαζί λόγω του πάρτι που σε λίγο θα ξεκινήσει. Οπότε και θα λέμε λίγο λιγότερα πράγματα για να έχετε πιο πολύ ώρα για πάρτι. Μπαρμπαλιάς και να θυμάστε ότι είναι ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο και με τους πολλούς κωδικούς και μια καταπληκτική κατασκευαστική μονάδα που γίνονται όλα υπέροχα. Είναι έτσι, θυμίζει τη παλιά τις μανάδες μας και όλα αυτά που έφτιαχναν. Παρακαλώ, δίλημα ζωής.
1: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Μάλιστα, έλα Παναγή μου, τι γίνεται.
2: Λοιπόν, το δίλημα, παιδιά, για σήμερα το έστειλε η ζωή.
0: Η ζωή,
2: ναι, η ζωή. Η ζωή είναι παντρεμένη εδώ και 3-3,5 χρόνια με τον Αλέξανδρο και έχουν μαζί τους και δύο πανέμορφα παιδιά. Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, όπως μας λέει εδώ η ζωή. Ποιο είναι το πρόβλημά της?
3: Τα έχεις δει.
2: Όχι, το λέει η ίδια για τα παιδιά της.
3: Α.
2: Ποιο είναι το πρόβλημά της? Ο σύζυγός της έχει μια χρηματιστηριακή εταιρεία.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο CEO της εταιρείας.
3: Μεγάλη εταιρεία.
2: Ναι. Έχει, λέει, παρατηρήσει ότι η γραμματέας του, η ιδιαιτέρα του, που είναι έξω από το γραφείο του, του την πέφτει. Είναι, λέει, καψούρα μαζί του και κατά την άποψή μου πάντα το λέω. Έχω δει το πώς του μιλάει, το πώς ντύνεται στο γραφείο, το πώς συμπεριφέρεται όταν μπαίνει μέσα στο γραφείο και ενδεχομένως να μην ξέρει ότι είμαι εκεί ή το να μπω εγώ σε ανύποπτο χρόνο. Το πώς παίρνει τα μηνύματα στο κινητό, αν τα δείτε, λέει, όλα έχουν μια ερωτική εσάνς μέσα. Όλο και οι διαζώσεις συναντήσεις τους και τα μηνύματά τους.
4: Ναι.
2: Του το έχω πει, το έχω συζητήσει μαζί του. Ο ίδιος μου λέει ότι ναι, okay, και εγώ ενδεχομένως κάτι να έχω καταλάβει, αλλά δεν με νοιάζει. Ενδεχομένως, λέει, να τον κολακεύει κιόλας όλο αυτό. Το δίλημά μου, λέει, ποιο είναι και γιατί σας στέλνω email. Να την πιάσω ντόμπρα και να της μιλήσω. Να της πω ότι έχω καταλάβει το και το. Δεν μ' αρέσει το στυλ σου απέναντι στον άντρα μου. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που του μιλάς. Έχεις έναν παραπάνω ερωτισμό. Έχει οικογένεια, έχει γυναίκα, έχει παιδιά. Σε παρακαλώ, άλλαξε λίγο τον τρόπο σου.
0: Πώς του μιλάει,
2: δηλαδή. Να το αφήσω έτσι και να το και να προχωρήσουμε. Δεν είμαι μπροστά, η αλήθεια είναι, Γρηγόρη μου.
0: Μάλιστα.
2: Στις συναντήσεις του. Τσίπα.
0: Ναι, μήπως νομίζει.
2: Να έχω άποψη, να με φωνάξετε μια μέρα να δω.
0: Μήπως νομίζει.
2: Να έχω και εγώ την απόδοση στον Γρηγόρη μετά.
0: Μήπως νομίζει, ρε φίλε, αυτό λέω. Αυτό θέλω να πω.
4: Καλά, παιδιά, όταν αισθάνεσαι κάτι, σίγουρα κάτι τρέχει. Εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Καλά, εντάξει, τώρα. Όχι πάντα, μωρέ, εντάξει.
4: Όταν αισθάνεσαι ξαφνικά κάτι περίεργο, κάτι υπάρχει. Για να το αισθάνεσαι, κάτι υπάρχει.
2: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
4: Εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Εσύ θα με τις μιλαγές?
4: Όχι.
2: Όχι,
4: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αν εμένα την έβλεπα μπροστά μου να κάνει κάτι, θα τις μιλούσα. Αν έβλεπα μπροστά μου κάτι πολύ. Κατάλαβες, που θα με ενοχλούσε.
2: Πολύ 38.
4: Όχι, κάτι που θα με ενοχλούσε.
2: Όχι, ρε
4: εμένα,
2: παιδί μου, απλά έχει έναν ερωτισμό στον τρόπο
4: αλλά
2: που μιλάει.
4: Εγώ θεωρώ ότι αυτός που φταίει πάντα. Φταίει εισαγωγικά, έτσι. Γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αυτός όμως που μας δίνει το δικαίωμα δεν είναι ποτέ ο άλλος. Είναι ο άνθρωπός μας. Αν, όπως λέει, μπορεί να αποδεχτεί ότι ο άντρας της κολακεύεται από αυτό, τότε να μην την ενοχλεί που και η άλλη του την πέφτει.
2: Ναι.
4: Το πρόβλημα είναι ο άντρας της. Αν εκείνος κολακεύεται, σημαίνει, και αρέσκεται στο να κολακεύεται, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει θέμα. Όχι ότι η άλλη που του την πέφτει. Ο καθένας μπορεί να μας την πέφτει.
2: Να του απαιτήσω, λέει, να φύγει από εκεί, να αλλάξει γραμματέα.
4: Αυτό είναι κάτι που ο ίδιος θα έπρεπε να οριοθετήσει. Αν ο ίδιος αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση του με τη γυναίκα του, με την οποία έχει κάνει οικογένεια, για μένα εκείνος πρέπει να οριοθετηθεί. Και αν πραγματικά.
3: Άμα δεν το κάνει, αυτή τι πρέπει να κάνει.
0: Ο άντρας τι λέει.
4: Δεν είναι πάντα εύκολο, παιδιά, να διώξει έναν άνθρωπο από κοντά σου.
2: Είπα πριν.
0: Μπες και μετά.
2: Όχι, δεν μπορώ να πω μετά.
0: Τι είπα, άντρας της Νάνση.
4: Ότι δεν τρέχει τίποτα.
0: Βλέπεις.
4: Ό,τι λένε πάντα όλοι.
2: Ό,τι μπορεί
0: να. Ό,τι λένε πάντα όλοι. Βέβαια. Δεν θα στηρίξει κανέναν άντρα ποτέ.
3: Αν ενοχλεί,
4: δεν είπα, όλοι. Δεν είπα όλοι οι άντρες και οι γυναίκες λένε το ίδιο.
0: Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή εννοείς.
4: Είπα όλοι.
2: Λέει ότι μπορεί και να ισχύει. Και εγώ βλέπω μπορεί να είναι και το στυλ της. Δεν με νοιάζει τι είναι. Δεν ασχολούμαι. Είναι αυτή που είναι, είναι σωστή στη δουλειά τη.
0: Κάνει πολύ δικό σου το πρόβλημα κάθε φορά, Παναγία. Ειλικρινά.
2: Όχι, σου λέει το. Σου λέω, διαβάζω εδώ πέρα τι λέει η γυναίκα. Ότι δεν με νοιάζει. Το είπε, το έχει μοιραστεί μαζί του. Και ότι εγώ δεν ασχολούμαι. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει η οικογένειά μου, με νοιάζει εσύ. Από τη στιγμή που είναι καλή στη δουλειά τη, δεν με νοιάζει. Όντω μπορεί να έχει λίγο παραπάνω. Έτσι, το είπε, το έχει μοιραστεί μαζί του. Και ότι εγώ δεν ασχολούμαι. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει η οικογένειά μου, με νοιάζει εσύ. Από τη στιγμή που είναι καλή στη δουλειά τη, δεν με νοιάζει. Όντω μπορεί να έχει λίγο παραπάνω.

0: από τους ανθρώπους.
1: Ρε φίλε μου, γλυκέ. Από το.
0: Καθόμαστε να συζητάμε κάτι.
1: Ναι, φίλε μου, εγώ αν ένιωθα ότι κάποια στιγμή θα το πιάνα τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος μου δούλευε με κάποιον που εγώ νιώθω ότι μαζί του υπάρχει πρόβλημα, το έλεγα, έλα εδώ να σου πω. Θέλω να ξέρεις την αλήθεια. Ότι, ναι. Ότι νιώθω άσχημα, να ξέρεις. Ναι. Δεν μπορώ να. Δεν έχω κάτι να
2: πρόβλημά
1: σου πω.
2: Πρόβλημά σου, θα σου λέγα.
1: Καλά, δεν είπα τα αντίθετα. Δεν είπα τα αντίθετα.
0: Θα σου πω τη δουλειά μου επειδή εσύ νιώθεις
1: άσχημα. Τη δουλειά σου θα την έχανες αν δεν το έλεγα. Αν έβαζε τον άντρα μου από πίσω.
2: Μου, από τη στιγμή που δεν έχει κάτι το μεμπτό και κάτι δεν του έχει εκφράσει φίλε... κάτι αυτή, δεν μπορεί να πει κάτι.
0: Αυτό το πιστεύει εσύ, εγώ δεν το ναι. πιστεύω κάτι.
1: Ρε φίλε, ναι, αλλά το άνθρωπο σου είναι, δεν θα τον αφήσει να σου πει αυτό που νιώθει. Θα
3: τον άνθρωπο στη δουλειά έχει ο ξένο άνθρωπο να πα το πιάσει. Να το πιάσει, να του πει τρέλα σου.
1: Α, η τρέλα σου είναι.
3: Μπορεί να είναι τρέλα σου.
1: Δεν πρέπει να το ξέρει όμως ότι
3: αν,
1: γίνεται.
3: Εγώ είπα, αν έχει κάνει κάτι μπροστά στα μάτια μου,
1: τι,
3: αν κάνει κάτι.
1: Κάνει
3: που με...
1: στα μάτια μου. Τι να κάνει μπροστά στα μάτια σου, ρε, να, δηλαδή.
3: Ρε, παιδί
2: να
3: μου...
2: πιάσει ένα μήνυμα σεξουαλικού του περιβάλλοντος.
1: Αυτό μετά είναι, παιδί μου, τι
3: όχι,
1: να σου
3: όχι, μπορεί να είναι μπροστά μου και να κάνει κάτι, μια κίνηση που να με ενοχλήσει. Και να τη πω, σου παρακαλώ, να είσαι πιο διακριτική. Θα το κάνω αυτό. Άλλο να γίνει κάτι μπροστά στα μάτια μου. Αλλά το να φαντάζομαι εγώ κάτι και. Και σου λέω και πάλι, εγώ θεωρώ. Ότι ο άνθρωπος, ο άντρας της πρέπει να βάλει τα θέματα σε τάξη. Δεν φταίει ποτέ ο τρίτος.
2: Για λέει με ενοχλεί. Καταρχάς λέει μένουν και μέχρι αργά το βράδυ για λόγω δουλειάς. Όχι οι δυο τους και πολλοί στην εταιρεία.
1: Εγώ θα το έλεγα.
2: Μένουν μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εγώ θα το πω. Δώσε το τηλέφωνο της κοπέλας.
2: Τι θα τη πει.
1: Θα τη πω ότι κοίταξε.
3: Είναι αυτό που πιστεύει σήμερα.
2: Άσε με λίγο. Ναι, πε Γρηγόρη, πε.
1: Τι έλεγα, ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Δεν με ξέρει.
2: Δεν πειράζει.
3: Αλλά επειδή διάβασα τα μηνύματα που έστειλε στον Παναγί.
1: Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω.
2: Όχι, την γραμματέα παίρνει.
1: Την γραμματέα παίρνω.
3: Α, την γραμματέα.
4: 989.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία.
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 2210-44-222.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
15: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή,
16: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
15: Στα πικεφή, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή,
16: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
15: Στα πικεφή,
17: και στο κλειδί αντιγραφή.
15: Στα πικεφή.
17: Καταστήματα Πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
18: Πικεφή. Αργέντη 4.

0: και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
1: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
6: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
7: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
6: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
6: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
9: Θεό.
10: Άρα το τελευταίο σήμερα. Ναι. Μάλιστα τώρα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα Γρηγόρη.
10: Γεια σου φίλε μου.
11: Και σε όλη την παρέα.
9: Είναι λες και το όκλεισε ο προηγούμενος και ξαναπήρε
10: ναι,
9: τηλέφωνο.
10: Ναι, διαφωνεί. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
11: Όχι, δεν είμαι ο ίδιος ο προηγούμενος.
9: Δεν το ξέρω, το κατάλαβα.
11: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι από την αρχή ο άντρας πρέπει να βάζει τα πράγματα στη θέση του στον εργασιακό του χώρο. Και επειδή έχει καταλάβει και είμαι σίγουρος ότι το λέει και η ίδια η ζωή, πως την είπατε η κοπέλα, το έχει πει στον άντρα της ότι τον ενοχλεί, την ενοχλεί συγγνώμη, το γεγονός ότι η γραμματέας είναι έτσι διαχειτική και τα λοιπά και τα λοιπά, ο ίδιος θα πρέπει να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα στη θέση του και να πει στη γραμματέα του, μαζέψου.
12: Άντε ναι. Πάλι το ίδιο να ξαναπούμε.
9: Ρε Παναγή, γιατί δεν δέχεσαι ότι έχουν πάρει δύο άντρες τηλέφωνο και λένε ότι δεν φταίει η κοπέλα, αλλά φταίει ο ίδιος ο άντρας? Γιατί δεν το δέχεσαι?
11: Παναγή,
9: γιατί?
11: Μπορεί πραγματικά αυτή απλά να είναι έτσι λίγο
9: ναι,
11: σεξουαλική.
9: Υπάρχει
11: και
9: άλλος
11: λίγο...
9: τρόπος να το πεις στον άλλο. Μπορείς να του πεις, ξέρεις κάτι, επειδή είσαι σε μια πολύ έντονη προσωπικότητα που μπορεί να αφήνεις κάποια πράγματα να παρεξηγούνται, σε παρακαλώ πολύ να είσαι πιο διακριτική. Δεν είναι κάτι κακό να το πεις.
12: Α, αυτό ναι, αλλά όχι ότι έχει κάνει κάτι για να τις
9: πειμαζέψει.
12: Δεν κάνει κάτι για να μαζευτεί.
9: Όχι, αλλά μπορείς να πεις στον άλλον να είσαι πιο διακριτικός.
12: Τι διακριτικός, αυτή είμαι.
9: Όχι, μαζί μου θέλω να είσαι πιο διακριτική.
12: Μα έτσι είμαι με όλους, δεν είμαι μόνο μαζί σου.
9: Μπορείς στο γραφείο, σε παρακαλώ πολύ, να έρχεσαι πιο κοσμιοντυμένος. Εγώ σε μεγάλες εταιρείες μας λένε μέχρι και τι παπούτσι θα φορέσουμε. Δεν σε καταλαβαίνω τι είναι αυτό που λες.
12: Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω εδώ ότι η κοπέλα λέει δεν κάνει κάτι το μεμπτό για να.
9: Άμα δεν έκανε κάτι το μεμπτό, δεν θα μας έστελνε mail αυτό. Το κορίτσι θα μας έλεγε να κάτσει να την πιάσει.
12: Απλά είναι γενικότερα λίγο σεξουαλική.
10: Είναι μερικές γυναίκες που, σαν σύζυγος κάποιου, ας πούμε, δεν της αρέσει γιατί μπορεί να είναι πολύ ωραία.
9: Μα ο άντρας της μας είπε ότι δεν το αρνήθηκε και ότι νιώθει ότι τον κολακεύει.
10: Και αυτό κακό είναι.
9: Ναι, κακό είναι.
10: Α, αλήθεια. Δηλαδή να πάει να πάρει κάποια.
9: Γρηγόρη, μ' άκου να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι όταν ξέρεις ότι κάποιος σε γουστάρει και είναι στο περιβάλλον σου,
10: ναι,
9: και κολακεύεσαι πάρα πολύ, ναι, από αυτό και δεν, ναι, κόβεις τα πράγματα, ναι, σημαίνει ότι δίνεις και ένα δικαίωμα.
10: Άσε μας, ρε Νάνση. Επειδή κολακεύεσαι. Κάθε μέρα μπορεί να κολακεύεσαι από κάποιον.
9: Άλλο από έναν άγνωστο και άλλο από ένα στενό συνεργάτη.
10: Μπορεί από ένα γραφείο μέσα να κολακεύεσαι. Συγγνώμη λίγο, υπάρχουν πολύ ωραίοι άντρες και γυναίκες. Άσε με να τελειώσω, δεν έχω πει τίποτα σε αυτήν την ιστορία. Μόνο μιλάς. Συγγνώμη, παρακαλώ, να πω κι εγώ κάτι.
9: Ήσουν έξω και μιλούς στο τηλέφωνο.
10: Ναι, μιλούς στο τηλέφωνο γιατί έγινε κάτι με πήγον.
9: Άρα
10: θέλω να πω κι εγώ αυτό που τόση ώρα απουσιάζω. Λέω, μπορεί σε ένα γραφείο ένα ωραίο άντρα ή μια ωραία γυναίκα να κολακεύεται ή να τη φλερτάρουν, να τον φλερτάρουν πολλές και πολλοί. Τι πρέπει να τις διώξω όλες?
9: Όχι βέβαια.
10: Ε τότε.
9: Σου λέω ότι εδώ μιλάμε για την πιο στενή του συνεργάτη, δεν τη γραμματέα του. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εγώ θεωρώ ότι ο άντρας αυτός πρέπει να οριοθετηθεί. Και όχι η γυναίκα του να πάει και να πιάσει.
10: Να οριοθετηθεί, τι είναι, βραχονισίδα.
9: Να της πει, ναι, βραχονισίδα πρέπει να είναι κάθε άντρας που σέβεται τη γυναίκα του.
10: Έλα ρε να σε άστα αυτό το πράγμα. Άσε αυτές τις υπερβολές να σέβεται τη γυναίκα
9: πιστεύω
10: του. Τι σέβεται, δεν έκανε τίποτα ο άνθρωπος. Είπε και την αλήθεια.
9: Μα
10: ότι απλά κολακεύομαι. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν είπε, δεν είναι κολακεύομαι.
9: Η ανάγκη του όμως να κολακεύεται δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση του με τη γυναίκα του.
10: Στο μυαλό της.
9: Όχι, δεν στο μυαλό της.
10: Ωραία,
9: γιατί για να κολακεύεται αυτό σημαίνει ότι όντως η άλλη τον φλερτάρει.
10: Συμβουλή. Να πηγαίνει αυτός με τις πιτζάμες αξίριστος και με,
9: έχει έτσι να κάνει με την εμφάνιση.
10: Και να μην κάνει μπάνιο.
12: Εγώ έχω να του προτείνω του ανθρώπου, αν μας ακούει τώρα, να χωρίσει τη γυναίκα του και να πάει με τη διαιτέρα.
10: Τι πέταξα.
13: Και εγώ αυτό θα κάνω.
12: Ναι,
11: ο Παναγιώτης πέταξε την χειροβομβίδα.
12: Ναι. Να τελειώνουμε. Χωρίζεις με τη γυναίκα σου και τα φτιάχνεις με την γραμματέα.
11: Όχι, έχει δύο παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να είμαστε λίγο σοβαροί.
10: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είστε καλά, καλημέρα.
10: Καλά, γεια σου, είσαι γλυκύτατος. Ένα θέμα που δεν περιμέναμε ότι θα φέρει τέτοιες αναταραχές κυριολεκτικά στο ραδιοφωνικό.
9: Δεν φέρει καμία αναταραχή. Όλοι το ίδιο πράγμα είπανε.
10: Ναι. Μάλιστα. Τέλος.
13: Το τέτοιο, voice τώρα.
10: Λοιπόν, πάμε και το τελευταίο τραγούδι, Σφαίρα Voice, γιατί έχουμε και το πάρτι.
9: Έτοιμη.
10: Έχετε να πείτε καμιά αναφορά πιο πριν, παρακαλώ. Για πες καμιά αναφορά, Παναγία.
12: Προλαβαίνουμε.
10: Πες μια αναφορά, ναι, πες. Λοιπόν, είναι καλοκαίρι, έχουν έρθει πολλές αναφορές, παιδιά, έχουν έρθει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω είναι η τελική ευθεία. Το καταλαβαίνετε ότι και τα διαφημιστικά μηνύματα μέσα από την εκπομπή μας είναι επίσης πολύ σημαντικά και για εσάς να ακούτε τι συμβαίνει και λίγο στην αγορά, έτσι. Γιατί εγώ πάρα πολλές φορές έχω γλιτώσει πράγματα ακούγοντας διαφημίσεις. Επειδή κάποια στιγμή τις διαφημίσεις κάποιοι προσπαθούν να τις ξεπεράσουν. Αν δεν υπήρχαν διαφημίσεις, δεν υπήρχαν ούτε τα ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις, ούτε κανένας. Πάμε, Παναγή.
12: Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια μας, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, η ζωή μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Γιατί από το 1988 μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
9: Πάμε λοιπόν για Σφαίρα Voice, για το τελευταίο μας τραγούδι που έρχεται από το συγκρότημα Ο Κανένας. Και η στίχη και η μουσική. Το τραγούδι λέγεται Ίκαρος. Είναι heavy rock, φλαμένκο, κιθάρα λέει και τσαράγκο. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό. Λοιπόν, θυμίζει λίγο, λέει, το ταξιδιάρα ψυχή και η δυσολία στο τέλος παραπέμπει σε Judas Priest, Maiden, Thin Lizzy κτλ. Παραλληλίζει τη μοίρα του Ίκαρου με ένα νεαρό που τρέχει με τη μηχανή του και οι δυο επαναστατούν και προσπαθούν να ξεχωρίσουν. Λοιπόν, η ομάδα, λοιπόν, Ο Κανένας, έχουν έδρα στην Αθήνα, είναι ανεξάρτητοι καλλιτεχνικά, έχουν τραγούδια με αγγλικό και ελληνικό στίχο και συχνά συνδυάζουν folk παραδοσιακά στοιχεία με ποντιακή λύρα, κλαρίνο και σκληρό ροκ ήχο. Τους αρέσουν πάρα πολύ και οι παραδοσιακοί ρυθμοί. Τους αρέσουν να συνδυάζουν φαινομενικά διαφορετικά πράγματα. Όλα αυτά όμως γίνονται μια υπέροχη μουσική. Ίκαρος λοιπόν, στίχη μουσική, Ο Κανένας, και καλή επιτυχία. Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, να ευχηθούμε στα παιδιά καλή τύχη και κάπου εδώ, αγαπημένε Νίκο, να πούμε κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε με το Sphera Voice 2025-2026. Γιατί τη σεζόν 2026-2027, σχεδόν πόσα τραγούδια παίξαμε, Νίκο?
1: Παίξαμε γύρω στα 120
0: κάπου. 120 τραγούδια. Έχει γίνει ψηφοφορία. Θα περιμένουμε να ψηφιστεί και αυτό το τραγούδι κάποιες μέρες. Ναι. Και βέβαια θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεσκαρτάρουμε αυτά που ψηφίσατε εσείς και να βγάζουμε μια εικοσάδα, μια δεκάδα για να φτάσουμε στο τραγούδι που θα βραβευτεί, αλλά και στην πρώτη τριάδα.
1: Να πούμε ότι είναι πολλά τα τραγούδια που έχω και δεν τα
0: παίξαμε. Είναι πολλά τα τραγούδια που δεν προλάβαμε να παίξουμε και, να ακούσουμε.
2: Και τα 200.000 και το συμβόλαιο λοιπόν, με τη
0: δισκογραφική. Και συμβόλαιο με τη δισκογραφική, λοιπόν. Συμβόλαιο με τη δισκογραφική θα έχει. Θα βρούμε τη δισκογραφική που θα κάνει το συμβόλαιο με αυτό, γιατί έτσι ήδη έχουν γίνει πράγματα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άσε δε που και θέλω να ευχαριστήσω τον Χάρη τον Πολίτη, ότι το τραγούδι που θα κερδίσει θα μπει στο playlist του Sphera. Επίσης υπέροχο αυτή, μια πολύ ωραία κίνηση του Χάρη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ προσωπικά.
2: Γενικό, πόσες φορές θα παίζει, για πόσο χρονικό διάστημα.
0: Τα μάτια μου τώρα είναι πολύ. Εδώ βλέπεις ότι στα playlist δεν μπαίνει κανένας πια. Μπαίνουν δύσκολα και τώρα κάνει μια τέτοια παραχώρηση, μπράβο του. Όλα αυτά. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσουμε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας. Για το ότι μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια ήταν κάτι που θέλετε να σας πω κυριολεκτικά, ότι για μια ραδιοφωνική εκπομπή, μην ξέροντας τι τραγούδια θα στείλετε, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να είναι κακό. Γιατί σου λέει ο άνθρωπος που ακούει, τώρα τι είναι αυτό το τραγούδι, δεν το ξέρω, δεν μ' αρέσει ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά σας λέω, δεν μας ένιωξε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι οι ακροατές εκεί έξω, επειδή είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια 15 χρόνια, ότι ήταν σύμφωνοι σε αυτό που κάναμε, να βοηθήσουμε εσάς, παιδιά που έχετε βγάλει τραγούδια, αλλά δεν έχετε ούτε λεφτά να πληρώσετε για να παίξουν τα ραδιόφωνα, ούτε από πίσω μπαμπάδες και θιούς γνωστούς, ούτε με γνωριμίες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε είμαι σίγουρος εκεί έξω ότι ακόμη και αν κάποιο τραγούδι τους άρεσε ή μπορεί να τους φαινόταν βαρετό, σου λέει θα κάνω υπομονή να τα ακούσω γιατί είναι ένα όνειρο ενός παιδιού. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε. Θα το ξεκινήσουμε πάλι πρώτα, Θεός, να είμαστε καλά, να είμαστε κι εμείς από Σεπτέμβριο. Και κάπου εδώ πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε και το πάρτι.
2: Περίμενε πριν πάμε σε διαφημίσεις κι εσύ.
0: Τι?
2: Περίμενε λίγο, έχουμε εδώ πράγματα να πούμε.
3: Έχει πάει και 15, τι λέτε?
0: Πάμε σε διαφημίσεις, Παναγία.
4: Πάμε σε μέλη και πάμε.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες.
11: Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Η
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
16: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
17: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
18: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
20: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
21: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
22: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
23: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή σε καταφύγει όλοι.
5: Του κουτρούλιο γάμος.
6: Θα το πείτε και στην παρέλαση.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
14: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκυκλα SIM. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
15: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
15: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
15: Λάμπρος Γιωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
16: Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
18: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Καταρχάς να σας πω σήμερα κάτι 29 Μαΐου, παρακαλώ, που δεν το είπαμε καθόλου. Λοιπόν, είναι της Αγίας Υπομονής, το ξέρετε.
1: Ναι,
0: τιμάται η μνήμη.
1: Δοξάζουμε.
0: Τιμάται η μνήμη της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός Ημών Υπομονής. Εορτάζει την 13η Μαρτίου και 29η Μαΐου. Ήταν η μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, παρακαλώ.
2: Γρηγόρη μου, πίστεψέ με ότι με σένα 14 χρόνια εδώ τη γιορτάζουμε κάθε μέρα.
0: Άστα αυτά. Εγώ κάνω υπομονή. Την αγαπώ, την αγαπώ. Να ξέρετε, παιδιά, κάποτε ένας βοσκός με ρώτησε πώς το λένε το Θεό. Ήταν μόνος του πάνω σε ένα βουνό. Μου λέει, Γρηγόρη, πώς το λένε το Θεό. Έχει 30 χρόνια, τον πέτυχα σε ένα βουνό πάνω μόνος του. Όταν λέμε μόνος, τότε που υπήρχαν βοσκοί που μένανε πολλές μέρες πάνω. Και του λέω, πώς το λένε, δεν ξέρω. Μου λέει, το Θεό το λένε υπομονή. Τότε δεν κατάλαβα τι μου λέγε. Σήμερα θεωρώ ότι είναι το πιο μπορεί να σου πω, όχι αγαθό.
2: Απλά, Γρηγόρη, με μένα φαίνεται ότι δεν τον άκουσες τον βοσκό, γι' αυτό.
0: Όχι αγαθό, πώς το λένε. Πες την αρετή.

0: χάσε. Εξαντλεί την υπομονή μου. Δεν είχα υπομονή, πώς έκαθα μας τα 15 χρόνια παρέα.
1: Όχι, εγώ έχω υπομονή και καθόμαστε.
0: Α, εσύ κάθεσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν έφυγες, γιατί κάνεις συμβόλαιο στο συμβόλαιο και στα συμβόλαια, γιατί κάθεσαι εκεί.
1: Γιατί δεν μου το σπάνε, γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια πρέπει να μου δώσουν.
0: Θα σου σπάσω εγώ μια χαρά, φέτο εδώ. Την καρδιά μου με λουκέτο, θα διπλό κλειδώσω. Δεν θα ξανακάνω. Θα πάτε να ανάψετε ένα κεράκι σήμερα, αν μπορείτε. Α, και αύριο μου είπανε ότι είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Όταν λέμε τελευταίο ψυχοσάββατο, γιατί εννοούμε.
1: Άντε μωρή Ελένη Λουκά, τελείωνε πρωί πρωί με τα
0: ψυχοσάββατα. Σταμάτα ρε. Γελάς Νάση. Γελάς. Εκεί που θες γελάς. Εκεί που αυτό δεν είναι αυτό. Εγώ με μένω.
2: Μακάρι με πάρτι.

0: Γιατί, αν ξέρει κάποιο ρε παιδιά να μου γράψει, ναι, γιατί είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Δηλαδή, τι γίνεται μετά. Μέχρι πότε είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο.
1: Είμαστε πολύ ρηχοί,
0: εμείς την ναι.
2: Δηλώς. Πώς θα τα στώσω τώρα που τα κομμωτήρια κλείσαν. Βλέπω
0: το ειδωλό μου σε τζάμι γιο ταχύ. Μα είμαι ο Κλάους Νόμι, με πιάνει τα ραχή. Εσύ είναι ό,τι σου κατέβει βάζεις σήμερα,
3: Μα μιλάτε, δεν κατέβει.
0: Ό,τι να είναι, από βισκούμπρια, πας, ό,τι σου κατέβει. Μετά από αυτό βάλε λίγο τα παιδιά. Βάλε one.
2: Πολλά αλλάζουν τελικά, παιδιά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, που το βρίσκεις πάντα εκεί. Από το 1988 μέχρι σήμερα ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό το

0: τραγούδι, μας έχει ζαλίσει.
1: Γιατί δεν παίζεις?
2: Τα χαμηλώνω για να ακούω.
1: Τι είπα ρε φίλε?
3: Παιδιά, θέλετε να παίξουμε λίγο ξύλο να τελειώνουμε?
1: Screwdriver. Screwdriver. Παναγίτα, άκουσες?
3: Αχάσε με, σταμάτα να μιλάς. Να μου απευθύνεις το λόγο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν διαβάζεις μια αφιέρωση εσύ?
1: Να διαβάσεις μια αφιέρωση, δεν μου στέλνουμε μια αφιέρωση.
0: Σου στέλνουνε.
1: Κανένας.
2: Κάτω, ήρθε.
1: Όχι. Α, μου στείλαν για το ψυχοσάββατο. Μισό λεπτό.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Η 30 Μαΐου 2026 θεωρείται το τελευταίο ψυχοσάββατο. Χαμήλωσε το λίγο, Ρενίκο, να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό.
0: Χαμήλωσε το, Ρενίκο μου, τώρα για να μιλήσουμε για το ψυχοσάββατο. Ναι. Λες και περιμένουν από εμάς να τα ακούσουν το ψυχοσάββατο.
1: Βεβαίως, γιατί με το πει κάποιοι να πάνε.
0: Λοιπόν,
1: θεωρείται το τελευταίο ψυχοσάββατο του 2026, γιατί είναι το δεύτερο από τα δύο μεγάλα ψυχοσάββατα που έχει καθιερώσει η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στη χρονιά. Το πρώτο ήταν 14 Φεβρουαρίου.
0: Δεν μας νοιάζει που από πότε είναι τα ψυχοσάββατα.
1: Αυτό είναι το δεύτερο και τελευταίο από τα δύο καθιερωμένα, να φέρω το τελευταίο ψυχοσάββατο.
0: Τι είναι, μας ρώτησε, το ψυχοσάββατο, όχι πότε γιορτάζετε. Γιατί, τι είναι το ψυχοσάββατο?
1: Γιατί είναι, λέω, το τελευταίο. Γιατί είναι το τελευταίο?
0: Τι είναι το ψυχοσάββατο, εσύ που μας λες για τα ψυχοσάββατα?
1: Αυτό ρωτώ, τι είναι το ψυχοσάββατο? Γιατί είναι το τελευταίο? Δεν με κοροϊδεύεις.
0: Τι είναι?
1: Τι είναι, τι είναι?
0: Τι γιορτάζουμε?
1: Το Σάββατο των ψυχών.
0: Τι δηλαδή γίνεται?
1: Την ψυχούλα του. Πηγαίνει στα κόλληβα, στην εκκλησία. Πηγαίνει και. Εντάξει. Πώς το λένε.
0: Τελειώσαμε το μάθημα θεολογίας. Πάμε παρακάτω.
1: Βρώμο παππέ. Εδώ που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθει.
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι λέει ο Γρηγόρης. Εγώ θα σα πω ότι τελευταίο ακούω πολύ για το Μπακουκιόλ. Και τώρα καταλαβαίνω
0: και
3: γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουκιόλ Age Active τη The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με ρετινοειδή, παρακαλώ, αλλά είναι και πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο.
4: Δημήτρη Σούστηλα.

0: Γιατί.
1: Ωχ, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν πειράζει, ο κόσμο θέλει
2: να. Δεν πάει να τον κλείσει ένα καφέ να τελειώνουμε.
0: Σε 57 ετών, σε 5 χρόνια έφυγα εγώ. Έχω κλεισμένα όλα. Στη νέα αυτή.
1: Ζήχνη, σε ρόλο.
0: Στη Νέα Υόρκη, σε κάποια στιγμή. Στο Μαϊάμι έχω κλείσει σε κάτι. Στη Νέα Σμύρνη, ρε, που είπαν ότι είναι πολύ ωραία καπή.
2: Μάλιστα.
0: Έχω μπει στην σειρά, μου λέει περιμένετε.
3: Δεν μπορώ να κάνω μια εξαίρεση.
0: Όχι.
1: Lateagain.gr, κορίτσια, εμπνεύστηκε από όλες μας την προσπάθεια να φτιάξουμε το τέλειο outfit. Αργούμε λίγο στα ραντεβού μας για να το σκεφτούμε. Lateagain.gr, θα βρεις τα πιο στάλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr.

0: Το ξέρεις ότι.
1: Γεια σου, ρε παίχτη.
0: Παναγή.
2: Μου στείλανε εδώ πέρα να σου φτιάξουν τα κόλληβα από το ζαχαροπλαστείο Λαγκουβάρδος.
0: Τα έχω παρακύλει ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά την επόμενη φορά θα πάρω από εσάς.
2: Κοίτα.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτά είναι κόλληβα. Μπράβο.
2: Τρελαίνομαι για κόλληβα, το ξέρεις. Πάρα πολύ.
0: Ξέρεις ότι βέβαια πρέπει να είναι φρέσκα, έτσι καλά.
2: Μπορεί να σε στείλουν από κόλληβα, παραδένεις βαρβάτι.
0: Το ξέρεις ότι τα κόλληβα έχουν, ό,τι έχει μέσα υπάρχει και κάποιος λόγος που υπάρχει.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Το σιτάρι, το μαϊντανός, η άχνη,
2: ναι,
0: όλα.
2: Θα σας τα πω τώρα, συμβολίζω. Να κάνουμε ανάλυση,
0: ναι,
2: στα κόλληβα.
0: Ναι, βεβαίως. Παιδιά, το έχει πει ο Θανάσης. Μη με βάλετε. Εδώ, περίμενε. Γιατί. Περίμενε, γιατί με τρελάνε, τα αλήθεια σας λέω, έτσι. Εμένα με λένε Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εσένα λέω, κύριε.
2: Έλα.
0: Εσένα. Χαμήλωσε τα όλα. Όλα, Νίκο, όλα. Όλα.
1: Δεν παίζω.
0: Περίμενε, όλα. Περίμενε.
3: Καλά, στο πάρτι τώρα, μας έχει τρελάνει.
4: Εκτός από τον έρωτα, ατμός. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
5: Γιατί θρασίβουλα,
4: εγώ το είπα αυτό.
5: Α, σκέψη μεγάλων ανδρών.
4: Έτσι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει. Μουσιού, Γκέλμπουρντα.
5: Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης?
4: Ο αρχάγγελος Μιχάλης.
5: Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά.
4: Μωρό του γουστάρι, λέω.
5: Σωστά, αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει.
4: Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Θρασίβουλα.
5: Μέλιστα σίγουρα.
4: Μόνο ο έρωτας είναι θάνατος.
5: Όλα τα άλλα είναι ατμός.
4: Ναι.
5: Θρασίβουλας.
0: Κατάλαβες, κύριε.
2: Άκου τώρα.
0: Τα έχει πει ο Θρασίβουλας, εγώ τα λέω.
2: Αφού το πας έτσι, θα σου το πω. Το σιτάρι συμβολίζει το γήινο στοιχείο, είναι και κοιμημένη. Η ζάχαρη τη γλυκύτητα του παραδείσου. Οι σταφίδες την άμπελο, τον Χριστό δηλαδή. Το ρόδι συμβολίζει τα ελαίη του παραδείσου ή αλλιώς τη λαμπρότητα. Το σουσάμι συμβολίζει το χώμα. Η κανέλα τα αρώματα. Ο μαϊντανός την ανάπαυση εν τόπο χλωερό.
0: Τι λέμε, μαλάκα, πρωί. Μίλα, το πιο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος, ρε.
2: Τα αμύγδαλα στα κόλληβα συνήθως συμβολίζουν την ευγωνία, η ζωή που διαιωνίζεται. Και τα κουφέτα, τα οποία είναι πάντα ασημένια και λευκά, συμβολίζουν τα οστά που μένουν αναλύωτα μετά το θάνατο, ενώ το σώμα φθήρεται.
0: Ωραία πράγματα, νοικοκυρεμένα, κυμπάρικα, όμορφα, να ξέρουμε τι τρώμε.
2: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, τώρα να σας πω και ποια εφημερία έχουν φαρμακεία του Σαββατοκύριακο.
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη.
0: Ψυχολογία στο τίποτα. Λοιπόν, τα φαρμακεία που θα βρείτε στην Αθήνα ανοιχτά είναι. Γράψτε. Και τα νοσοκομεία που εφημερεύουνε.
1: Πού να πας τον κόλο σου πρωί-πρωί.
2: Αν ετοιμάζεις βαλίτσες για τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις ή για τα
0: Σαββατοκύριακα στην παραλία, δεν ξέρεις καμιά φορά.
2: Όχι, όχι. Κάνε μια στάση στα Lidl γιατί έχουν φροντίσει για το στυλ και τη διασκέδαση των παιδιών. Θα βρεις παιδική δροσερά καλοκαιρινά σετ με τους αγαπημένους τους ήρωες όπως ο Spider-Man και οι χαρακτήρες του Frozen. Αλλά και λούπιλου παπούτσια θα γλάσεις και πέδιλα, φουσκωτά στρώματα Happy People, μπάλες και κουβαδάκια για τα πιο επικά κάστρα. Λίτλ, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, γραφεία τελετών. Γραφεία
1: έλα,
0: τελετών.
1: Μωρέ, Γρηγόρη.
2: Ο παπούλας.
0: Ο παπούλας. Έλατε σε εμάς για εμάς.
3: Θα πάτε πουθενά, Σάββατο την ημερό τώρα.
2: Στο Κυριάκη, εγώ θα πάω.
3: Εσύ. Πάμε, Λαφώνησο. Έτσι στην τρέλα μας πάνω. Φεύγουμε μετά από εδώ και πάμε
2: μια Ελαφώνησο 6 ώρες.
0: Πάνω στην σου, πάνω στην Αθασία.
3: Πάνω στην τρέλα μας τώρα. Πάμε μια Ελαφώνησο να γουστάρουμε.
0: Εγώ μπορεί να πάω στη Θεσσαλονίκη.
2: Το μαθαίνουμε εδώ στο σταθμό τώρα. Πού θα πας στη Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη μου?
0: Θα δω.
2: Θα δει.
3: Α, πιάσει τη Μισκή.
0: Από πάει Κυριακή.
2: Εγώ σου το έχω πει ότι πρέπει να πάω για δουλειά.
0: Εγώ στο λέω τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
2: Να περάσει τέλεια.
0: Και εσύ να περάσει καλά.
2: Εγώ θα περάσω.
3: Παιδιά, συγγνώμη. Με μένα στην Ελαφώνησο θα έρθει κάτι.
2: Όχι, δεν σε βλέπω. Α, εγώ μπορεί να έρθω Ελαφώνησο.
0: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ από Θεσσαλονίκη μπορεί να πεταχτώ δύο λεπτά.
4: Είναι και δίπλα. Είναι δύο τα break.
0: Ναι, δίκιο. Λοιπόν,
3: πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
3: Έλα ρε παιδιά.
0: Κλείσαμε. Καταρχάς να περάσετε ένα ωραίο τριήμερο, παιδιά, μέσα από την καρδιά μας με το καλό που και να πάτε να γυρίσετε. Και ναι, πες.
3: Θα με βλέπεις αγόρι μου.
2: Η Green λοιπόν δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι και πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξες. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Ξεκίνησε το 2012 από την Ερυστιάδα. Λανσάρεται ως η πρώτη λοιπόν ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Θέλω να πω και προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Venturi. Venturi Spheris, γιατί κάναμε πάρα πολύ κόσμο ευτυχισμένο με όλα αυτές τις κληρώσεις και όλα αυτά τα δώρα που δώσαμε. Μην ξεχνάτε, παιδιά, για εσάς που θέλετε να πάτε ένα ωραίο road trip, Venturi Spheris. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. VenturiSpheris.com. Κάντε φέτος το κάτι διαφορετικό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Σήμερα ο νικητής, νομίζω, αν δεν με απατάει μνήμη, ότι είναι ο τελευταίος, είναι ο Μαγκούτης Βασίλης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 9:40. Εύχομαι να πας να περάσεις υπέροχα, αν και με Venturi Spheris όλα είναι υπέροχα. Τώρα τι να λέμε.
0: Να ευχαριστήσουμε και τη Σένεκα που είναι μαζί μας και που σας στέλνει το μήνυμα. Ό,τι ζήτημα έχετε για το θέμα της τριχόπτωσης ή για τη μεταμόσχευση μαλλιών ή ακόμη και για τη θεραπεία PRP, επισκεφτείτε Σένεκα. Πραγματικά έχει κάνει τεράστια προσπάθεια σε όλους σας και για όλους σας να σας βοηθήσει, να σας πει την αλήθεια και να σταθεί δίπλα σας σε ένα τέτοιο θέμα που το θεωρείτε κάποιοι πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο σένα και σε ευχαριστούμε για όλα.
3: Λοιπόν, πάμε να μπει ακόμα ένα στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Σφαίρα Password. Διεκδικήστε το MG3 Hybrid Plus Exclusive εκδοσή από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη εκεί. Τον καταπληκτικό Δημήτρη στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ζητήστε τον άμα πάτε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην Ευαγγελία.
5: Γεια σου.
2: Ευαγγελία μου, τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
2: Δεν έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε?
5: Α, καλημέρα.
4: Μίζει λίγο Καλλιόπη έτσι όπως
0: μιλάει. Όχι, η ίδια είναι, η ίδια Καλλιόπη.
2: Ευαγγελία.
5: Ορίστε.
2: Έχεις καταλάβει ποιος είμαστε, ποιοι είμαστε?
5: Ναι, η Νάντση.
2: Η Νάντση, πολύ σωστά. Για πες μου λίγο έναν κωδικό που έχεις για μας.
5: Δεν σας ακούω λίγο καλά.
2: Έχεις έναν κωδικό για μας, έναν κωδικό.
5: 1684.
2: Μπράβο, yeah, Ευαγγελία!
3: Είσαι μέσα!
2: Ευαγγελία τέλεια, μου, τέλεια. Βρήκες το password, το σημείωσες και μπαίνεις στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ.
3: Παιδιά, και αν θέλετε να το δείτε
2: σε
3: από κοντά.
2: Σε ποια περιοχή είμαστε?
5: Τώρα είμαι η Γλυφάδα, στην εργασία μου.
2: Πετάξουν Αγία Παρασκευή.
3: Ναι, αν θέλετε να το δείτε από κοντά, MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
5: Φιλάκια πολλά, ευχαριστώ.
3: Και Και αν ακούσατε το σπιτονικοκύρι σας να σας λέει από τον άλλο μήνα ή πρέπει να μιλήσουμε, τότε ξέρετε ότι ήρθε η ώρα, η στιγμή για το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο πειραιώσbank.gr/sπίτι25.

0: Θοδωρά, πες τα.
1: Ας κλείσουμε έτσι, κυρίες και κύριοι, ραντεβού την Τρίτη το πρωί στις 6. Εδώ το δίδυμο φωτιά, Νίκος Παναγής.
0: Δεν ξέρω εγώ την
1: άλλη ομάδα, τρίμερο. Να είστε, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
2: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ο Γιώργος Λιανός με πρόβλημα με το διαδίκτυο εκεί από την Άγιο Δομήνικο. Βέβαια, πρώτο Θεός έρχεται την άλλη εβδομάδα που θα τον έχουμε κοντά μας για τον τελευταίο μήνα του αποχαιρετισμού. Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος.
0: Ήταν ο Νίκος Καλούδης.
1: Να είσαστε καλά, καλό τριήμερο. Αν εργάζεστε, καλή δουλειά. Αν ξεκινάνε. Πάψε λίγο. Αν ξεκινάνε.
0: Μπερδεύτηκα λίγο, με κοροϊδεύει.
1: Αν ξεκινάει η άδειά σας, επειδή ξεκινάνε και κάποιες άδειες μέσα στον Ιούνιο, 1η Ιουνίου, καλές διακοπές.
0: Κότσο σας πιάσανε.
1: Σταμάτα να μην τρέπεσαι.
0: Τα φιλέτα τα πήραν άλλοι, άμα σας πιάσανε. Κότσο.
1: Ακούς μέσα το φιλέτα. Πώς να σ' αρνηθώ
0: και πώς να μ' αρνηθείς. Ερε κοροϊδά, περάστε καλά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
3: Το νου

0: Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπή.
3: Πες μου, τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710 78 832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
10: Ακούω σφαίρα.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Περνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές.

0: Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15. Καμένος Πύργος. Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος. Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
1: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
1: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Η Θεοδοσία, ο Λιβιανός, η υπομονή. Θα χρειαστούμε πάρα πολύ από αυτή γενικά στη ζωή μας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε γιορτήσει σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς σκοπεύετε να περάσετε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που έφτασε. Είναι δίπλα μας. Όλα αυτά θα μου τα στείλετε. Παρέα με το καφεδάκι μας που θα πιούμε εδώ μαζί από τη Μικέλ, γιατί ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, να ζητάς καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου. Μικέλ Coffee Company, γιατί σε εκφράζει. Και επειδή εγώ σας κάνω δώρο το καφεδάκι σας για όλο το μήνα από τα Μικέλ, γράψτε τώρα τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, ρε παιδιά. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό. Ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινεί τη νέα γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται λοιπόν με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας και τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: 92,2.
1: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι,
3: γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο.
1: Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
13: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
12: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
14: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
15: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
15: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
16: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
15: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
16: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
16: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Επιστρέψαμε υπέροχοι και αγέροχοι όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή 29 Μαΐου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για σήμερα, το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Aegean, γιατί γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegean.com. Όροι και προϋποθέσεις να ξέρεις. Πάμε να δούμε μετά του καιρού. Σας είπα ότι τριήμερο θα κάνουμε με 30 βαθμούς Κελσίου. Ξανοιχτείτε στις παραλίες. Μη σας νοιάζει τίποτα. Καθίστε να χαλαρώσετε. Και όταν επιστρέψουμε από Τρίτη, πρώτο ο Θεός, θα πούμε εδώ τα νεάκια μας. Στείλτε μου και τα μηνύματά σας στο Viber. Αν ο οργανισμός σου σου λέει: νιώθω λίγο πρισμένος, νιώθω λίγο κατακρατημένος, έχει γίνει κάποια κατακράτηση, υπάρχει το νούμερο ένα και φανταστικό προϊόν, το S-Detox από τη Superfoods. Είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Παιδιά, να σας πω κάτι. Είστε όλοι συντονισμένοι αρχικά στον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία Παρασκευή 29 Μαΐου, λίγο πριν φύγουμε για τριμεράκι. Και επειδή μας έχει πιάσει το κατακαλό καιρό, θα σας πάω σε ένα αγαπημένο μας νησί, στην Πάρο. Στην Πάρο και στην Άξο. Προς το παρόν, κάντε στάση στην Πάρο και πιο συγκεκριμένα στο Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα, τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Σας έχω πει από όλα τα δωμάτια, βλέπετε καταπληκτική, έτσι την καταπληκτική Πάρο και το λιμάνι. Κάτω. Είναι μαγικά, μαγικά. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, πολύ φιλόξενη όλη, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalace.gr. Σε άλλα νέα. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, γιατί σε αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά, πάρα πολύ όμορφη, με μεγάλα στήθη. Ήταν μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
3: Και τι του είπε ο παπάς?
2: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα? Κάτσε. Όχι, λέει, Πάτερ, απλά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
1: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο?
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
7: Ναι!
8: 12-12.
7: Μπράβο!
9: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλια. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα.

0: Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά.
10: Σφαίρα 989.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
18: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
17: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
18: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
17: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
19: Ακουόσφαιρα!
20: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
21: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-22.

0: καλύτερη. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή,
0: στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον

0: ευχάριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
0: Είναι όλα χειροποίητα, κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
0: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
0: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
2: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα 103.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, η παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
12: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Πολύ δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SRG T400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SRG T400, έτοιμο για όλα.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Σφαίρα Viber 6936 10122.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2 στα ραδιοφωνά σας και σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο και όχι δεν είναι από κάποιο τραγούδι αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με μια νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Μηνυματάκια στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και επιστρέφω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Επιστρέψαμε εδώ στον Σφαίρα. Σας έχω πολύ καλά νέα. Έρχεται νέο επεισόδιο παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Είναι το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός. Συνεχίζεται στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Ράνια Κωστάκη υποδέχεται στην παρέα τη μοναδική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μια φωνή έτσι γεμάτη ψυχή, αλήθεια και αυθεντικό λαϊκό συνέστημα. Συντονιστείτε στον Σφαίρα αλλά και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο. S-Detox, αυτό το φανταστικό προϊόν που θα σε ξεπρίξει, που θα σου πάρει όλη την κατακράτηση μακριά σε μόλις 6 ημέρες που θα το δοκιμάσεις. S-Detox από τη Superfoods, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο γιατί τα συνδυάζει όλα και σε βοηθάει πάρα πολύ. Είναι συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, χθες για να κάνω βίντεο χάσει λίγα κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική. Πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο, ένα φίλος μου Αντώνης. Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός είσαι, μπορεί να σου χαλάσει το χατήρι.
2: Ρε Γρηγόρη.
1: Η ιστορία της ζωής μου με δύο λόγια.
3: Πιάστε ποτέ να φάμε.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
7: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι
4: Σφαίρα 989.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
6: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
10: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
9: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
9: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ακούω σφαίρα.
14: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
15: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
16: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
9: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
18: Δυνατά.
17: Στοιχείο.
19: Detox για να δούμε αλλαγή.
13: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
18: Σφαίρα 102.2.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
21: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
22: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
23: Και νιώθω. Vistabet.
24: Και κάνει διασκέδαση.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
26: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
27: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
26: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
27: Για να δω.
28: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
29: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
30: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
31: Hertz Leasing.
30: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
31: Hertz Leasing.
30: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
31: Hertz Leasing.
30: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
32: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
33: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
34: Ναι, έλα Γιώργο.
35: Έλα, λέ.
34: Μ' ακούς?
35: Σ' ακούω.
34: Ο μικρός.
35: Τι?
34: Είπε την πρώτη του λέξη.
35: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
34: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
35: Τι?
34: Είπε μπα.
35: Είπε μπαμά.
34: Όχι.
35: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
34: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
35: Μπάλα.
34: Ναι.
35: Είπε μπάλα.
34: Είπε μπάλα.
35: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
36: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
37: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
38: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
39: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σου.

3. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από...

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμη Γιωργαντά, Σελήνη Νικόλας, Ιράνιο Πέτρος. Σουκού έχουμε Θέμη Γιωργαντά με Σφαίρα Top 30 και Γιώργο Τσαλίκη με Σφαίρα Hall of Fame. Και Λευτέρη Μητσόπουλο με το φίλο σας το Λευτεράκι. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν έχουμε εκπομπή. Από Τρίτη πάλι. Οπότε μέχρι την Τρίτη που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Ciao!

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, στο ρεύμα, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
7: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
6: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στη πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
14: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
15: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
14: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
13: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
14: Ορίστε!
13: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
16: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
17: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Ho! Oh, bye!

0: σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων.

0: Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξει σφαίρα.
5: 9.89.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι...
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γήινης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Ακούω σφαίρα!
13: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
14: Στα πι και φι.
15: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
14: Στα πι και φι.
13: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
14: Στα πι και φι.
15: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
14: Στα πι και φι.
13: Και στο κλειδί αντιγραφή.
14: Στα πι και φι.
13: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
16: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
17: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
19: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
18: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
18: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
20: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
20: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
21: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
20: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
20: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Με αλλεργίες, λαιμουδάκια, αλλά παιδιά με διάθεση. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο πριν από τριήμερο, με πολύ κέφι, μπρίο και τσαχπινιά, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Viral hits και φυσικά πολλά νέα από τα social media και όχι μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμι Αθηνά Κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show και αυτές τις μέρες τα πράγματα στα social media είναι λίγο έκριθμα. Έχει ανοίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε μια 19χρονη φοιτήτρια κοινωνιολογίας, όπου προσέβαλε με ένα βίντεό της την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αλλά και το Pride. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι άνοιξε ένα πολύ μεγάλο διάβλο συζήτηση μεταξύ νέων ανθρώπων, creators και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να δούμε μερικές απόψεις ανθρώπων που γνωρίζαμε και πραγματικά μας σόκαραν. Anyway, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Αν βλέπετε πολλά τέτοια βίντεο στο FY σας, υπάρχει λόγος όπως καταλαβαίνετε, και ο λόγος είναι το ότι πρέπει να προσέχουμε για το πώς τοποθετούμαστε στα social media. Ειδικά όταν ξέρουμε το ότι ασκούμε επιρροή σε νέους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μπορεί να έχουν κάποιον άνθρωπο σαν πρότυπο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε με επιτυχίες, με νέα και φυσικά με πράγματα που αφορούν τη μουσική και όχι μόνο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και ο Ακύλας κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ του Σπάστο. Είναι ένα από τα τραγούδια του Press Start. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι με αφορμή αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε και επίσημη καμπάνια όπου παίζει παιδιά για μια πολύ γνωστή εταιρεία Fast Food. Μια διαφήμιση την οποία έχει κάνει παιδιά οριακά μόνο ο Σάκης Ρουβάς και ο Κωνσταντίνος Αργυρός που είναι καλλιτέχνες πάρα πολύ μεγάλου βεληνικού. Οπότε μόνο μπράβο μπορούμε να πούμε στον Ακύλα και φυσικά μένουμε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Η ώρα είναι 1 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και αν ανοίξετε sites και γενικότερα social media, τρεντάρει πάρα πολύ η εντυπωσιακή σειρά μαγιό που κυκλοφόρησε η Ελένη Φουρέρα μαζί με το brand Μέγια, ελληνική εταιρεία. Βρισκόμουν και εγώ σε αυτό έτσι, το πολύ ωραίο event που πραγματοποιήθηκε για αυτό το γεγονός. Πολύ celebrities, ωραίες δηλώσεις. Γενικότερα λάμψη, γκλαμ, μαγιό, το έχει όλο τέλος πάντων. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας. Μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Μετράμε αντίστοιχα για τριμεράκι και περιμένω να μου στείλετε πού θα πάτε διακοπές.

Back to back επιτυχίες και λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, παιδιά, θέλω μηνύματα στο Instagram μας, στο Be Viral Radio Show, για το που θα βρεθείτε αυτό το τριήμερο και για να παρηδέσει ο κόσμος και γενικότερα για να σκεφτούμε λίγο καλοκαιρινά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες. Προς το παρόν, μείνετε εδώ πέρα συντονισμένοι γιατί έρχεται ωραία μουσική και εγώ επιστρέφω.

0: οθόνη TFT 5 ιντσών, ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SRG T400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SRG T400, έτοιμο για όλα.
1: Η ώρα. Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ακουοσφαίρα.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
10: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
10: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αν κάτι τρεντάρει, παιδιά, αυτές τις μέρες είναι οι αλλεργίες και το νέο βίντεο κλιπ του Γιώργου Μαζονάκη «Επιπτώσεις». Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Αθηνά και εμείς στην παρέα σας, λοιπόν. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show. Οι επιπτώσεις του Γιώργου Μαζονάκη κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες με ένα βίντεο κλιπ από την Εύη Καλογυροπούλου, η οποία μάλιστα, παιδιά, έχει βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κανών, μεγάλη σκηνοθέτητα, προσωπική φίλη του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα βίντεο κλιπ που συζητήθηκε πολύ, με πολλούς εμβολισμούς και φυσικά με πολλά πράγματα. Σχολιάστηκε ραδιοφωνικό πολύ, θα πω εγώ, το τραγούδι, και πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω σε νούμερα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και σας έχω μερικά διαμαντάκια. Ένα τρέντ που, παιδιά, πραγματικά πάει τέλεια στα social media αυτές τις μέρες είναι το να λες μια φράση με 4 διαφορετικά συναισθήματα. Ας πούμε, μπράβο με υποστήριξη, με φλερτ ύφος, με θυμωμένο ύφος, γενικότερα με ύφος, θα έλεγε κανένας. Αν θέλεις λοιπόν να γίνεις viral, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, βλέπω εδώ πέρα το ότι έχετε ξεκινήσει και πηγαίνετε σε νησιά. Βλέπω εδώ πέρα ότι μου στείλετε το τρίμερο θα είστε στην Τίνο. Εδώ πέρα η φίλη Ευαγγελία. Οπότε καταλαβαίνω, παιδιά, ότι το καλοκαίρι για μερικούς επισήμως ξεκίνησε. Καλό καιρό να μας κάνει και καλή διάθεση να υπάρχει. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ πέρα. Οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Τρίτη. Καλό τριήμερο σε όλους και φυσικά ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και παραμείνετε στο σταθμό μας για πολλές επιτυχίες και τις καλύτερες ραδιοφωνικές εκπομπές.

0: Soft Sfera 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή.

0: Απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φιστική. Στα πήκε φι.
2: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πήκε φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φι.
2: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πήκε φι. Καταστήματα πήκε φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πήκε φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πήκε φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Ακουοσφαίρα!
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
11: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
10: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
10: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ μπήκαμε στο στούντιο, καλωσορίσατε. Στρογγυλοκαθίσαμε εμείς εδώ. Ωραία είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι.
0: Μπορεί το χειμώνα. Έτσι να μας ζηλεύετε, γιατί η δουλειά μας είναι αυτή. Μπαίνουμε στο στούντιο, ζεστά, ωραία, καθαρά. Έτσι έχουμε επικοινωνία με όλους εσάς. Ωραία είναι. Το καλοκαίρι όμως ζηλεύουμε όλους εσάς που μας στέλνετε κάτι φωτογραφίες, κάτι βίντεο. Από εκεί πέρα που μας ακούτε κατά καιρούς, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Τα αγαπημένα μου είναι οι παραλίες. Ο ήχος της θάλασσας, όλα αυτά τα ωραία. Σου ανοίγουν ένα παράθυρο στον
0: εξωκόσμο. Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε εκεί συνέχεια, δεν γίνεται. Θα πάμε κι εμείς κάποια στιγμή. Λοιπόν, καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Έτσι. 29 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο μας.
0: Παρασκευή. Έτσι, ξεκινάει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Για κάποιους και για κάποιους άλλους ένα τριήμερο. Δεν είναι επίσημη αργία έτσι, του Αγίου Πνεύματος, αλλά μόνο πιο Άγιο Πνεύμα. Και γενικά πιο πνεύμα. Όσο προχωράμε είμαστε ακόμα χειρότερα από παλιά. Στο πνεύμα ειδικά. Εν τω μεταξύ παλιά στο του Αγίου Πνεύματος είχαν αργία μόνο ό,τι είχε σχέση με σχολείο. Έτσι, με εκπαίδευση γενικότερα δηλαδή. Δεν υπήρχε δημόσιος ιδιωτικός τομέας που να μην δούλευε. Δούλευαν κανονικά όλοι. Τώρα βλέπεις τράπεζες κλειστά. Ξέρω κι εγώ, άλλο πνεύμα και αυτό. Οτιδήποτε άλλο. Είναι πολλοί που κλείνουν, που δεν έχουν λόγο να κλείνουν, ας πούμε. Αλλά κλείνουν πλέον κι αυτοί.
1: Να σου πω, θέλεις.
0: Παλιά ήταν μόνο η εκπαίδευση.
1: Θέλεις να βρούμε έναν τρόπο και να εκπέμψουμε από μια παραλία.
0: Άμα βρούμε τρόπο.
1: Του Αγίου Πνεύματος, πάμε να στήσουμε σε μια παραλία να εκπέμψουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν θα ήταν ωραία ιδέα.
0: Ωραία ιδέα θα ήταν. Ωραία ήταν. Εντάξει. Τι να πω.
1: Θα βάζεις το κομμάτι, θα κάνεις μια φωτιά και θα ξαναβγαίνεις.
0: Έτσι. Φοβερά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος, καλώς ορίσατε.
1: Μέχρι να μεταφέρουμε το στούντιο στην παραλία, έτσι.

0: τέκνων μου.
1: Oh.
0: Στο Άγιο Όρος δεν έχεις πάει, έτσι δεν είναι?
1: Και από όσα γνωρίζω δεν μπορώ να πάω.
0: Πρέπει να προσευχηθείς, έτσι, να... να πας σε έναν ιερέα, τέλος πάντων. Να εξομολογηθείς. Να γιάσεις λίγο, ρε παιδί μου.
1: Έχεις κάτι συγκεκριμένο στα υπόψη και μου το λες?
0: Έχω,
1: έτσι.
0: έχω έναν παπά.
1: Ναι.
0: Έναν ιερέα, ο οποίος έκανε τον ιερέα 30 χρόνια.
1: Ήταν ιερέας?
0: Ναι, ήταν ιερέας τελικά, γιατί μετά από τα 30 χρόνια που ήταν ιερέας, ναι, σε 78 το έγινε πορνοστάρ.
1: Α! Μάλιστα.
0: Έτσι, για ποιο λόγο όμως έγινε αυτό? Που έγινε πορνοστάρ στα 78
1: για...
0: του.
1: Για ποιο
0: καταρχήν
1: λόγο?
0: Καταρχήν μπορώ να να ευθυμίσω, να χαρώ ιδιαίτερα, γιατί έχω μπροστά μου περίπου άλλα 30 χρόνια, ας πούμε. Άμα ότι στα 78 του άλλος γίνεται πορνοστάρ, γιόλα. Έτσι,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Άμα χρειαστείς μάνατζερ, πες μου τότε.
0: Όχι, μάνατζερ χρειάζομαι, έχω τον εαυτό μου, αλλά ο άνθρωπος εδώ πέρα είπε ότι έγινε πορνοστάρ, γιατί έτσι έρχομαι πιο κοντά στο Θεό με το σεξ. Με το σεξ, λοιπόν, αγαπητές μου κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, ερχόμαστε πιο κοντά στο Θεό.
1: Στις δηλώσεις του αυτές,
0: mm-hmm,
1: υπήρξε κάποια απάντηση?
0: Απάντηση από πού να υπάρξει, δηλαδή?
1: Από τους...
0: τόσες βλακίες λέγονται κάθε μέρα.
1: Ανωτέρους τους στην κλίμακα της Ιεροσύνης.
0: Δεν ήταν ιερέας όταν έγινε πορνοστάρα.
1: Α, τα παράτησε.
0: Πρώτα έγινε πορνοστάρ, μάλλον πρώτα άφησε τον ιερέα μετά από 30 χρόνια, mm, και μετά έγινε πορνοστάρ, σου λέω. Ήταν και παντρεμένος 30 χρόνια επίσης.
1: Σε ποιο μέρος έγιναν?
0: Παντρεμένος στην Αμερική.
1: Εντάξει,
0: ήταν και παντρεμένος 30 χρόνια, αλλά μετά αποφάσισε ότι είναι ομοφιλόφιλος.
1: Δεν έχω ακούσει μια παρόμοια τάκα.
0: Δεν μας ασχολιάζει.
1: Κάπου.
0: Λοιπόν,
1: κάπου,
0: να εξομολογηθείς και να βρεθείς πιο κοντά.
1: Ότι θα το δοκιμάσει. Έχω ακούσει
0: Θεό.
1: Από άντρα την ατάκα ότι θα δοκιμάσω να πάω με άντρα όταν θα είμαι εκεί στα 70. Ώστε αν ανακαλύψω ότι μ' αρέσει, να ζήσω μια δεύτερη νεότητα.
0: Εγώ θα σου έλεγα να αφήσει αυτόν τον βίο που...
1: Εγώ.
0: Βαδίζεις τον,
1: ναι,
0: αυτό τον...
1: Τον βαρετό, ναι.
0: Όχι τον βαρετό, τον αμαρτωλό.
1: Α, τον αμαρτωλό.
0: Και
1: ναι,
0: να προσευχηθείς να βρεθείς πιο κοντά στο Θεό.
1: Ναι.
0: Θα σου έλεγα.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστροφή εδώ. Γιατί έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας Παρασκευής. Έχουμε να ετοιμαστούμε για Σαββατοκύριακο.
1: Με πολλά νέα.
0: Προσοχή,
1: πολλά κόσμο.
0: Προσοχή. Βεβαίως. Και έχουμε επιστρέφοντας και το. Σαν σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Πριν πολύ, πολύ καιρό. Πριν πολλά χρόνια θα έλεγα.
1: Σε τούτο εδώ το κόσμο.
0: Έτσι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος ή Επιβαλή.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί μας στέλνετε μηνύματα.
0: Mm-hmm.
1: Αιτήματα φιλίας.
0: Μηνύματα που έρχονται και τα ακούτε κατά καιρούς. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: φαντασία. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
12: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο, είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
11: Φαίνεται.
12: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
11: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
12: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
11: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
12: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
13: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 29 του μήνα, 29 Μαΐου.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Θυμάμαι παλιότερα που λέγαμε τώρα στο πρώτο ημίωρο, θυμάμαι παλιότερα που οι DJs έπαιζαν κοντά σε beach bar, ξέρεις, στα νησιά ή οτιδήποτε, έκαναν μια δουλειά η οποία ήταν πολύ ωραία και έβγαζαν και αρκετά περισσότερα χρήματα. Θυμάμαι ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν όλο το χειμώνα με αυτά τα λεφτά που βγάζουν το καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Παλιές καλές εποχές, που πήγαινε άλλος όμως και μετακόμισε σχεδόν όλους τους δίσκους του από το σπίτι του στο beach bar, ας πούμε, κοντά στο beach bar.
1: Αυτό, δεν είχαν ένα έτοιμο playset το οποίο το βάζανε, έπαιζε και κάνανε ό,τι αλλάζουν.
0: Ναι, αυτό. Εγώ θυμάμαι τον πόνο ψυχής στην επιστροφή, τέλος Σεπτέμβρη.
1: Α, ναι.
0: Πόνος ψυχής, παιδιά. Οι δίσκοι, πολλοί από τους δίσκους δεν ακουγόντουσαν πλέον από την άμμο και από το χώμα. Έτσι, μιλάμε τώρα για καταστροφή. Δηλαδή, άντε τώρα να δεις αν μπορείς να τους φτιάξεις, αν φτιάχνονται.
1: Να τους καθαρίσεις.
0: Μερικοί δίσκοι είναι και αυτοί που έπαιξαν πάρα πολύ, οπότε όπως και να έχει, είναι ψηλό κατεστραμμένοι. Έτσι, ήταν μια άλλη διαδικασία αυτή, καμία σχέση με το σήμερα, δεν το συζητάμε. Έτσι, τώρα που είπες αυτό με τις αλλαγές τις ψεύτικες, θυμάμαι που ήταν πριν από λίγα χρόνια στο Μάντα, το πάρτι που είχε κάνει,
1: ναι.
0: Που κάνει κάθε, τι είναι, αρχές καλοκαιριού, ναι, που κάνει ένα πάρτι, και ήταν ένας γνωστός DJ,
1: ναι,
0: ο οποίος τον πήρε η κάμερα στο έπιπλο, δεν είχε μηχανήματα, έκανε ότι μίξερε τον αέρα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το έχεις δει?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Να μπες στο YouTube να το δεις. Γνωστός, πολύ γνωστός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Λοιπόν, Ευβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν,
0: Παρασκευή, 29 Μαΐου.
1: Το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη σε άλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης. 1953, είχαμε εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης, με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελτον Βρυξελών. Η Ιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτώντας το 30ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών. 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Αυτά, λοιπόν, από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 29 Μαΐου.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά εδώ πέρα από έρευνες στο σεξ. Το σεξ λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες από τα 50 και πάνω όσον αφορά το σεξ. Με νέα έρευνα, η οποία είναι ανάμεσα σε 1.200 γυναίκες ηλικίας από 50 ως 80 ετών. Έγινε η έρευνα αυτή, φρεσκότατη, σπαρταράει για το τι γίνεται με το σεξ έτσι, στις γυναίκες αυτές. Λοιπόν, είναι απογοητευτικά τα νούμερα, έτσι νομίζω εγώ. Το 43% είναι ενεργό, από ό,τι δήλωσαν. Μόνο το 43% ενεργό από τα 50 και μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, ούτε καν 50 δηλαδή. Αυτό οφείλεται σε διάφορα προβλήματα, έτσι να το ξέρετε κι εσείς που πάτε προς τα 50 σιγά σιγά. Σε διάφορα προβλήματα, όπως ύπνος. Δεν κοιμάσαι πολύ, έχεις αϊπνίες αυτές που έχουν οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι, το είπα.
1: Εγώ τις έχω από τώρα.
0: Εσύ έχεις αϊπνίες για άλλο λόγο. Λοιπόν, βάρος. Αυξάνεται το βάρος όσο περνάει ο καιρός και δεν το προσέχεις. Έτσι, γι' αυτό αυτές που είναι καλοβαλμένες και 50 να είναι, τις κοιτάει ο άλλος. Θα ρίξει μια ματιά παραπάνω, αν είναι περιποιημένες και προσέχουν. Λοιπόν, εναλλαγές διάθεσης. Υπάρχουν εναλλαγές διάθεσης, πιο έντονες, σου λέει, από τα 50 και μετά. Ναι. Επίσης, αίσθημα κόπωσης. Κουράζονται περισσότερο, ναι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σεξ, να μην θέλουν σεξ, να μην έχουν όρεξη καν. Κατάλαβες, μερικές φορές δικαιολογείται που οι άντρες κοιτάνε μικρότερες γυναίκες. Είναι δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι αυτόματο. Λέει ο άλλος, ξέρω εκεί ότι θα βρω αυτό που θέλω. Δεν θα το βρω σε κάποια 55-60.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν
1: όμως
0: είναι δηλαδή το οπτικό. Το οπτικό οι γυναίκες το έχουν πετύχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και μετά τα 50. Είναι το υπόλοιπο θέμα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Α, και υπάρχει και κάτι άλλο. Και η λίμπτος είναι πεσμένη. Δηλώνουν οι ίδιες σε αυτή τη μέτρηση.
1: Να σου πω κάτι. Όμως, σε αυτές τις ηλικίες μιλάς και για γενιές με μια διαφορετική αντρική νοοτροπία, όπου περιμένανε από τη γυναίκα να κάνει τα πάντα και εκείνη ήτανε πάω στη δουλειά μου, γύρισα και τέλος.
0: Όχι, τώρα μια που είναι 50 δεν έχει ξεκινήσει έτσι τη ζωή της, συγγνώμη. Είναι το 2030 χρονών. Δεν γινόταν κάτι διαφορετικό από σήμερα το 2000. Μικρές διαφορές από το 2000 εργαζόντουσαν, βοηθούσαν οι άντρες κανονικότατα. Γι' αυτό και τώρα ζητάνε οι άντρες να έχουν ίσα δικαιώματα στο χωρισμό, γιατί εξ αρχής και οι δύο εργαζόντουσαν και οι δύο προσέχαν τα παιδιά.
1: Όχι, εγώ έχω να σου πω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο.
0: Έχουμε φτάσει.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Έχουμε φτάσει κανονικότατα. Δεν είμαστε Αμερική,
1: βέβαια.
0: Από
1: τριγύρω.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω τώρα για την έρευνα. Έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό και γίνονται όσα γίνονται, τέλος πάντων, με τον ίσο χρόνο στα διαζύγια που ζητάει ο κόσμος πλέον. Και ασχολείται με αυτό, οι άντρες ασχολούνται με αυτό. Τέλος πάντων, έχω και άλλα νούμερα. Το 44% των γυναικών αυτών είναι που έχουν πάει στον ειδικό. Οι άλλες που έχουν το πρόβλημα δεν πήγαν ποτέ σε ειδικό, δεν θέλουν να πάνε. Δηλώνουν εδώ, στην έρευνα. Το 52% δήλωσε, το 52% από αυτές που δεν κάνουν σεξ, δηλαδή από το 57% πόσο είναι το ποσοστό, δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένες παρόλο που δεν κάνουν σεξ από την ερωτική του ζωή. Είναι και ευχαριστημένες κιόλας. Δεν φταίω εγώ.

0: Κοσμά, θέλω να διατηρήσει την ψυχραιμία σου σε αυτό που θα σου πω.
1: Τώρα.
0: Θα σου το πετάξω τώρα και θα σου το εξηγήσω μετά. Mm-hmm. Βρέθηκε.
1: Δεν θα πάμε σε διάλειμμα, το βλέπω.
0: Ο δράκος του θανάτου.
1: Α, νόμιζα του σεξου.
0: Όχι. Ο δράκος του θανάτου και θα σου εξηγήσω μετά.
1: Τι είναι ο δράκος του θανάτου, παιδί μου, τι είναι αυτό.
0: Θα σου εξηγήσω μετά τις διαφημίσεις, είδα και εγώ να πάμε διαφημίσεις.
1: Καλέ, θα πάμε, εννοείται. Τι...
0: Πάμε και θα σου πω εγώ μετά τι είναι ο δράκος του θανάτου.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι

0: και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Ακούω σφαίρα!
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
8: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει. Χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: δεύτερη ώρα μαζί.
1: Παρεούλα.
0: Εδώ είμαστε. Έτσι, πριν το Σαββατοκύριακο.
1: Για να ευθυμίσουμε λίγο, θα πούμε για το δράκο του θανάτου. Που σου είπα προηγουμένως.
0: Κοίτα, εγώ το mood δεν το θέλω όπως είναι εκεί έξω. Που πεθαίνουν, σκοτώνονται, βιάζουν. Ξέρω κι εγώ, αυτοκτονούν.
1: Μιλάμε για μια ανακάλυψη.
0: Α, ωραία.
1: Ένα προϊστορικό υπτάμενο ερπετό.
0: Τη ζωντάνεψε και αυτό μαζί με τους ιούς.
1: Όχι, το εντοπίσανε. Τα απολιθώματα. Στην επαρχία Μεντόσα της Δυτικής Αργεντινής. Χρονολογούνται, λέει, αυτά τα απολιθώματα πριν από 86 εκατομμύρια χρόνια. Τώρα, γιατί τον είπαν το δράκο του θανάτου, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Έτσι στο περίπου. Αρπακτικό, υπτάμενο. Mm-hmm. Σκέψου σε μέγεθος όσο ένα μεγάλο λεωφορείο. Έτσι. Γύρω στα 9 μέτρα μήκος. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τώρα και άνοιγμα φτερών.
0: Εμένα όλα αυτά που λες, όσο τα λες αυτά, εγώ σκέφτομαι, κάνανε τρελάκια. Σαν τον Bill Gates, ο οποίος μυστικά ή μη θα πάρει το DNA και θα κάνει όλα αυτά τα δεινοσαυράκια και τα δρακουλάκια, θα τα κάνει αληθινά πάλι. Θα του ξεφύγουν όπως δείχνουν οι ταινίες και θα τρέχουμε. Δεν ξέρω αν ψάξεις, έχουν ήδη σκεφτεί να το κάνουν αυτό.
1: Ναι, το έχουμε διαβάσει. Τα προσχέδια πάντως που έχουν κάνει βασιζόμενοι στα απολιθώματα είναι όχι τρομακτικά. Δηλαδή φαντάσου ένα δεινόσαυρο με το στόμα του τυρανόσαυρου, έτσι, και το υπόλοιπο κορμί να είναι υπτάμενο. Να το βλέπεις αυτό από πάνω να σου έρχεται.
0: Να σε ρωτήσω, έχω όλα τα αληθινά γύρω μου. Τώρα πρέπει να έχω και αυτό το υποτιθέμενο. Άσε με στην ισχύα μου. Άσε με τώρα.

0: Εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι εμένα αυτά δεν με τρομάσουν και νομίζω ότι πολλούς ακροατές από αυτούς που μας ακούνε και έχουν σχέση με την εφορία την ελληνική, δεν τους τρομάζει ούτε ο δράκος του θανάτου. Μπορώ να σου πω, η εφορία είναι η χειρότερη.
1: Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για εφορία, έχω να σου πω μία ακόμα συνέπεια του φαινομένου του θερμοκηπίου.
0: Άσε μαζί με το θερμοκήπιο.
1: Που είναι πολύ σημαντική, γιατί βγάζει πολλά άπλυτα στη φόρα.
0: Εντάξει, θα καούμε, θα πνιγούμε, ναι. Εντάξει, okay, ναι.
1: Στο Las Vegas υποχωρούν τα νερά από μία λίμνη. Mm-hmm. Και τι γίνεται όταν υποχωρούν τα νερά από τη λίμνη?
0: Γίνεται.
1: Αναδύονται στην επιφάνεια
0: πτώματα.
1: Τα πτώματα που είχε ρίξει μέσα η μαφία.
0: Εντάξει.
1: Όσους είχε τσιμετώσει.
0: Αυτό είχε γίνει και στο, εδώ πέρα, στη, πώς το λένε, στην Ελλάδα είχε γίνει.
1: Αλήθεια, δεν το είχα ακούσει.
0: Βεβαίως, όταν είχε πέσει η στάθμη το 90, το 1990, που είπε ο Μητσοτάκης και διπλασίασε την τιμή του νερού. Και από τότε δεν ξανάπεσε ποτέ η τιμή. Έμεινε στο 100% πάνω, ναι, για να κάνουμε οικονομία. Είχε πέσει πολύ στη, που ήταν στην Ηλίκη, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, όχι στο Μαραθώνα, στην
1: Ηλίκη. Ναι.
0: Και όπως έπεφτε, βρέθηκε πτώμα μέσα, κανονικά.
1: Καλά, εδώ δεν μιλάμε για μία έβρεση.
0: Εντάξει,
1: έτσι?
0: Και εμείς δεν μιλάμε ότι έπεσε τόσο πολύ η Ηλίκη. Έτσι.
1: Καλά, η Ηλίκη έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: 50 μέτρα έχει πέσει η στάθμη, mm-hmm, στη συγκεκριμένη λίμνη.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: 50 μέτρα είναι πολύ. Μπορεί να... Όχι, ναι, έχει κατέβει κατά 52 μέτρα η στάθμη της λίμνης. Και οι αρχές φοβούνται ότι όσο πέφτει τόσο θα βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα έτσι...
0: Ευρήματα όμορφα.
1: Ευρήματα ακριβώς. Οι τακτικές, λέει, που χρησιμοποιούσαν οι εκτελεστές τότενες ήταν δύο. Το παλτό του Σικάγο, όπου έβαζαν το θύμα σε ένα βαρέλι και το πέταγαν στο νερό, και τα τσιμεντένια παπούτσια. Mm-hmm. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Έτσι, ωραίο παπουτσάκι. Στο νούμερό σου, μια χαρά.
1: Δεν με φοβίζει τίποτα. Τώρα, έτσι, έχουν δουλίτσα εκεί.
0: Δεν μας φοβίζει τίποτα εμάς.
1: Να βρούνε ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο άλλος. Ποιος είναι ο παράλληλος? Και όχι, παιδιά, βρέθηκε κι άλλο. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τους φορολογούμενους στην Ελλάδα δεν τους αγγίζει τίποτα. Καταλάβες, όλα αυτά είναι για γέλια. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τελευταία μέτρηση, πάνω από το 25% των επιχειρήσεων πλέον χρωστάνε στην εφορία. Λήξη πρόθεσμα.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι, εγώ θα σου έλεγα ότι είναι πολύ μικρό το 25%. Όταν δηλώνουν ότι τα 4.100.000, 400.000 στα 6 εκατομμύρια Ελλήνων χρωστάνε. Είναι πολύ μικρό το νούμερο. Μόνο σου πω ότι πρέπει να είναι και μεγαλύτερο, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ αναρωτιέμαι.
0: Τι?
1: Πότε θα ξυπνήσουμε αυτό?
0: Πότε? Αφού έχουν συμβεί όλα αυτά και δεν έχουν ξυπνήσει μέχρι τώρα. Τίποτα, απλά σιγά, σιγά, έτσι, τα σπίτια τα δεσμεύουνε με έναν ήρεμο τρόπο. Πας στο βιβλιογράφο να το πουλήσεις στο σπίτι, λέει κάτσε πρώτα να έρθει η εφορία, να έρθει το ΤΕΒΕ, έτσι, καμία αρρύθμιση δεν κάνουν ουσιαστική. Πού να αρρυθμίσεις με 24 δόσεις 60.000 ευρώ, 50.000 ευρώ, δεν γίνεται. Μόνο με ένα θαύμα.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Νομίζω ότι και εκτός ότι είσαι φορολογούμενος, έχεις και ένα άλλο βάρος. Σου έχει έρθει η ΔΕΗ, σου έχει έρθει το ρεύμα.
1: Αχ, η γλυκιά μου.
0: Το οποίο ρεύμα.
1: Νομίζω ότι είμαστε συνέτεροι.
0: Το οποίο ρεύμα, έτσι. Αν σου έρθει έτσι τόσο μεγάλο που ακούμε συνήθως, ούτε και αυτό μπορείς να το βάλεις σε δόσεις. Δηλαδή πόσες δόσεις θα βάλεις, πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Θα βάλεις και τον επόμενο μήνα δόσεις, δηλαδή που θα σου ξανάρθει. Καταλαβες, πώς θα το αποπληρώσεις όλο αυτό. Αυτός ο οποίος έχει μια μικρή οικονομική δυνατότητα, όταν του έρχεται το ρεύμα πενταπλάσιο και εξαπλάσιο, όσες δόσεις και να του βάλεις, δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Δεν του περίσσευε ούτε και αυτό το κατοστάρι που μπορεί να του βγει η δόση. Οπότε, έτσι, και οι μεγάλες επιχειρήσεις φυσικά που στηρίζονται στο ρεύμα. Ξέρω επιχειρήσεις από 8.000 20, ξέρω κι εγώ.
1: Καλέ,
0: δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
1: Στο σπίτι σου μόνο πες.
0: Οπότε έχεις από τη μία την εφορία που δεν βγαίνει, έτσι, όχι την εφορία τη φετινή. Τώρα φέτος και πέρυσι έχουν ελαφρύνει λίγο τα πράγματα. Την εφορία που σε ακολουθεί από τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, σου λέω, και έχει φουσκώσει κιόλας. Και από την άλλη έχεις και, και το ρεύμα. Έχεις κλείσει.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Έχεις κλείσει, τελείως. Τώρα φταίνει οι άνθρωποι που φύγαν το Πάσχα και λένε δεν θα πληρώσουμε τίποτα, πάμε διακοπές. Δεν φταίνε. Σου λέει κάποια στιγμή θα μπω μέσα.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Σφαίρα.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Suncare της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Ο επιβαλίκος μας καταρμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες. Τη Δευτέρα είμαστε εδώ με ζώδια, θυμηθείτε, επιστρέφοντας το Σαββατοκύριακο. Και έχουμε έτσι καρδαμώσει, έχουμε φάει, έχουμε ξεκουραστεί.
1: Έχουμε πάρει τα πάνω μας.
0: Όλα αυτά.
1: Λοιπόν, μία απίθανη ιστορία εκδικάστηκε. Μας έρχεται από το Αγρίνιο. Mm-hmm. Όπου γαμπρός σκηνοθέτησε ληστεία για να αποφύγει το γάμο του. Δεν το συζητήσαμε καθόλου. Δηλαδή το streaming δια του Αραβόνος είναι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό.
0: Ναι, φαντάσου ο άνθρωπος όμως, γιατί να το κάνει όλο αυτό, αναρωτιέμαι. Και γιατί δεν είπε δεν παντρεύομαι τελικά, αφού είναι οι ανάλογες περιπτώσεις από τις γυναίκες, το κάνουν τελευταία στιγμή. Σε στείλουν στην εκκλησία, ας πούμε, στείλτε κι εσύ. Γιατί να το κάνεις όλο αυτό?
1: Τι ξέρω.
0: Μήπως θέλει να πάρει και τα...
1: Θα μπορούσε. Οι ληστές, λέει, που τίθεται ξυλοκόπησαν, έδεσαν, φήμωσαν και άφησαν ανέστητο τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Mm-hmm. Άρπαξαν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα.
0: Καλέ, ναι.
1: Τον άντρα εντόπισαν οικία του πρόσωπα και το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Αγρινίου.
0: Εδώ που τα λέμε, κάτι μου θυμίζει αυτό το σκηνοθετικό. Mm-hmm. Έτσι. Απλά δεν είχε θανάτο σκύλου και.
1: Έλα και τώρα, άλλο πράγμα.
0: Ναι, όχι, είναι όμως σκηνοθέτης ο άνθρωπος. Στο έγκλημα.
1: Όλα αυτά συνέβησαν, λέει, λίγη ώρα πριν μεταβεί στο προγαμήλιο γλέντι των δύο οικογενειών. Mm-hmm. Αποκαλύφθηκε ότι η ληστεία δεν ήταν ληστεία. Mm-hmm. Ωστόσο, έφαγε, λέει, ξύλο από κάποιο άλλο άτομο. Mm-hmm. Αλλά
0: είχε φάει πιο πριν, νομίζω.
1: Δεν
0: πιο
1: ήταν
0: πριν.
1: Ληστεία, προσωπική λόγω.
0: Ναι, πιο πριν όμως από το γάμο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε ντρεπόταν, λέει, μετά. Δεν ξέρω τι να σας πω, παιδιά.
1: Πάντως, η πρώην αραβωνιαστικιά του άντρα, mm-hmm, έχει καταθέσει αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη, mm-hmm, και συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και τα κλοπημαία της δίθεν ληστείας, ναι, τα οποία δεν δίθεν, επιστράφησαν ποτέ.
0: Άμα είναι δίθεν, τι θα κάνει ο άλλος στο σπίτι του ολόκληρο να το φτιάξει από την αρχή, είναι κλεμμένα αυτά, εννοείται αυτό. Εγώ σου λέω καλύτερα, αν δεν ήθελες να παντρευτείς, φίλε μου, στήστηνε στην εκκλησία, τι καλύτερο, τι θα σου κάνει, δεν έχει κάτι να σου κάνει. Τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Έτσι και πάλι καλά ανέμαχτο ήτανε. Έχει φοβηθεί το μάτι μου.

0: Δεν ξέρω αν το μάθες. Έτσι. Τελικά έχουμε πετύχει να τους κάτσουμε στο τραπέζι τους Βρετανούς για τα γλυφτά του Παρθενώνα. Το πετύχαμε κι αυτό.
1: Τα έτσι. Οποία λέει τα βρήκε παραπεταμένα, μωρέ ο Έλγιν. Αμέσως το κατηγορήσαμε.
0: Είχανε πέσει κάτω. Και αυτός απλά πήγε και τα πήρε.
1: Ναι, γιατί και εσύ, ας πούμε, άμα βρεις μπροστά σου ένα πορτοφόλι με 10.000 ευρώ.
0: Αρχαία που είναι ρηγμένα κάτω, ας πούμε, στη Δήλο.
1: Αρχαία, ναι.
0: Στη
1: μπράβο.
0: Δήλο, είναι κάτω.
1: Ήταν έτσι, πεσμένα το... κάτω, ρε παιδιά.
0: Ναι, είναι δυνατόν τώρα.
1: Να μην τα σήκω να τα πάρω. Να τα, πάρω. Ναι. Να τα βάλω στο σπίτι μου, ας πούμε.
0: Όχι το σπίτι μου ακριβώς.
1: Λέμε τώρα.
0: Τέλος πάντων. Από ό,τι φαίνεται, λέει, αυτό που συζητάνε είναι μακροχρόνιος δανεισμός.
1: Ναι.
0: Να μας δανείσουν τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Μωρή, κάτσε να έρθουν εδώ και μου τα ξαναπάρεις. Γράψε μου.
1: Αυτή είναι η λογική του μακροχρόνιου δανεισμού.
0: Ναι, εντάξει. Για να μην πονέσουν οι Βρετανοί. Εγώ νομίζω ότι άμα γίνει έρευνα στους Βρετανούς, τους πολίτες, τι θα πούνε οι περισσότεροι τουλάχιστον, η πλειοψηφία. Ναι, ζήτω, θέλουμε να κρατήσουμε τα κλεμμένα. Εγώ δεν το έχω ακούσει από Βρετανούς, ας πούμε, κατά καιρός που το συζητάμε αυτό, πολίτες. Σου λέει, είναι ντροπή.
1: Εγώ σκέφτομαι.
0: Τυχαίο είναι το γεγονός που έχω τύχει σε Βρετανούς που λένε είναι ντροπή.
1: Εγώ σκέφτομαι τι θα κάνουν όλους εκείνους τους χώρους του μουσείου που έχουν, που εκθέτουν αυτά τα αντικείμενα.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα.
1: Θα είναι κενά και θα έχουν ένα.
0: Εγώ σκέφτομαι άλλο.
1: Σημείωμα ότι βρίσκονται στην Ελλάδα, μας τα πήρανε.
0: Εγώ σκέφτομαι άλλο, ότι θα αρχίσουν να ζητάνε και Αιγύπτιοι μετά. Την Αιγυπτιακή πτέρυγα. Έχεις πάει, πιστεύω, στο Λονδίνο, το έχεις δει το μουσείο. Δηλαδή θα αρχίσουν να ζητάνε τώρα. Και οι άλλοι, ρε παιδί μου, δηλαδή ζητάνε. Θέλουμε και εμείς τα δικά μας, να μας τα δανείσετε.
1: Τώρα που έχουν φτιάξει και καινούριο μουσείο, σίγουρα θα έχουν προβλέψει το ενδεχόμενο να επιστρέψουν πράγματα.
0: Μπορεί να.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας, mm-hmm, τη Δευτέρα.
0: Με ζώδια.
1: Ζωδιάκια.
0: Έτσι, για να δείτε πώς θα πάει η εβδομάδα, ειδήσεις, να δούμε όλοι μας.
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ειδήσεις από το διάστημα, έχω να σου πω. Έχουμε ειδήσεις πολλές. Με τα γουρούνια μου λέγανε εδώ μυστικά. Απίστευτες ειδήσεις.
1: Ναι. Mm-hmm. Για πες. Άσε, θα μου τα πεις.
0: Τώρα θα στα πω, τώρα θα σου πω.
1: Ξέρεις,
0: τα γουρούνια το έχουμε τη Δευτέρα.
1: Με αυτό. Πιάνει, εμένα η ανησυχία.
0: Τα γουρούνια τα φυλάσσουν για τη Δευτέρα όλα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να χαρείτε. Έτσι βέβαια Κυριακή λέει ότι θα ψιλοχαλάσει ο καιρός. Έτσι τα βόρεια.
1: Και λίγο χαλάζει να ρίξει, ρε παιδί μου, τι έγινε.
0: Έτσι και λίγο χιόνι να ρίξει. Μετά το γκάψο να δεν έγινε για τίποτα. Μια χαρά όλα. Λοιπόν, και εμείς εδώ τη Δευτέρα ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πολλά φιλιά.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους

0: Σφαίρα 989.
1: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις.

0: 4402.
1: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
0: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
0: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
2: Στο Πι και Θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
0: Πι και Θύ. Τακούνι και κλειδί.
3: Πι και Θύ. Βελόνα και κλωστή.
0: Πι και Θύ. Αργέντη 4 και 6.
2: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
0: Πι και Θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Ρε Συμμαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
3: Η πόλη δεν σε σταματά, τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
4: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία!
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
10: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
11: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
12: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
13: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντι 1.
15: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
16: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
15: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
16: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
15: Στα πικεφί.
17: Και στο κλειδί αντιγραφή.
15: Στα πικεφί.
17: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
18: Πικεφί. Αργέντι 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
19: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων.
0: Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.

0: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Καλημέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toussaint Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
7: Το Σφαίρα password είναι 9, 7, 1, 3.

0: παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Λίτσα.
0: Λίτσα μου, πες μου το password.
1: 9713.
0: Μπράβο!
1: Ευχαριστώ!
0: Μπράβο σου, Λιτσάκι μου! Είσαι στην κλήρωση για το αυτοκίνητο! Μπράβο! Τέλεια. Καλή επιτυχία!
1: Θα ρωτήσω κάτι. Με τα στοιχεία τι γίνεται? Τα παίρνετε εσείς αυτόματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, τα έχουμε εμείς από το Viber. Μην αγχώνεσαι.
1: Τέλεια.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου! Καλή επιτυχία! Καλό τριήμερο! Η Λίτσα, λοιπόν, η Λίτσα βγήκε στον αέρα και είπε σωστά το password. Το password, λοιπόν, παραπέμπει σε ένα τετραψήφιο κωδικό που ανοίγει το μυστικό γκαράζ, που μέσα στον γκαράζ υπάρχει ένα υπέροχο αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Είναι το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξία 22.550 ευρώ. Είναι υπέροχο δώρο, καταπληκτικό. 8,5, 11,5, 2,5, 5,5 καθημερινά ακούτε το Σφαίρα Password. Με το που το ακούτε, έχετε 5 λεπτά περιθώριο να στείλετε μηνύματα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Password και μετά από τυχαία επιλογή βγαίνει στον αέρα εκείνος εκείνη που θα μας πει σωστά το Password και μπαίνει στην κλήρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλετε στο Viber τη λέξη Password και όχι άλλα μηνύματα με κωδικούς. Μα δεν θέλουμε κωδικούς, θέλουμε μόνο τη λέξη Password. Από τον Σφαίρα 102.2 και την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα, λοιπόν, που είναι Παρασκευή, γίνεται χαμός. Θέλω να σας πω ότι η κίνηση είναι αφόρητη, αλλά παρόλα αυτά ο Σφαίρα 102.2 είναι ζωντανά καθημερινά εδώ με όλες τις εκπομπές, με τα τραγούδια που θέλετε εσείς. Ξέρω ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και η αλήθεια είναι ότι θα μπουν τα περισσότερα γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, όπως το επόμενο που θα επιλέξουμε. Τι θα επιλέξουμε? Σε Σφακιανάκι θέλω να πάμε τώρα. Ναι, έτσι. Για εκείνους που είναι πολλή ώρα στο αυτοκίνητο, που δεν την παλεύουν ιδιαίτερα. Λοιπόν, σήμερα που ο μήνας έχει 29 του Μαΐου, θέλω να σας πω ότι έχω στην παρέα μου πάρα πολύ κόσμο, όπως για παράδειγμα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Τι γίνεται τώρα εκεί? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Parkview Cinema και στο Parkview Cinema Kids. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Για δεύτερη χρονιά χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Το πρόγραμμα προβολών βρίσκεται και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί εκεί μας περιμένουν, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την ταινία Lilo and Stitch. Μία ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι, φαντασία. Περάνε πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά νομίζω ότι περάνε πολύ καλύτερα από τους μεγάλους και οι μεγάλοι περάνε πολύ καλύτερα γιατί βλέπουν τα παιδιά να περνάνε καλά. Και ξέρετε, όταν ένα παιδί είναι ήρεμο και περνάει ωραία, η μαμά, ο μπαμπάς είναι ακόμη πιο. Λοιπόν, σήμερα που είναι 29 του Μάη, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη Εάλο, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου 1453. Σαν σήμερα ιδρύθηκε και η ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης. Η ιδρυτική συνέλευση έγινε. Σαν σήμερα το 1924, η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή, το 1953. Πάρα πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που μπορεί κάτι άλλο να γιορτάζεις σήμερα. Βεβαίως είναι 29 του Μάη, λίγες μέρες πριν μπει επίσημα το καλοκαίρι. Δουλευτάρας εδώ στην παρέα μας. Πολλοί επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με τις αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ εύκολα και γρήγορα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευτάρας app και ησύχασε. Τι θα βάλουμε από Σφαγιανάκη? Θέλω το αγάπη τη δύσκολο πράγμα. Αυτό. Για ξεκίνα. Τι τραγούδι. Ειδικά άμα είσαι στην κίνηση, στον πανικό. Εντάξει, σταματά να μιλάω, σταματά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόεδρος στη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και της απαντάω: καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
3: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Ναι, έλα, Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζα σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
16: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
17: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν.
21: Σφαίρα 989.
22: Η ώρα είναι 6.
23: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
24: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
25: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
26: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
27: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
26: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής.
27: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
26: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής.

0: 2-10-78-8-32.
1: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
2: Ακούω σφαίρα!
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
11: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
12: Το απόλυτο μάτς, το μάτς που δεν θέλεις να χάσεις λεπτό, αλλά θέλεις και ένα σοβαρό δελτίο να το συνοδεύσει. Τα νέα Novibet Pre-Builds είναι εδώ για να κάνουν τη ζωή σου ακόμη πιο εύκολη. Έτοιμα δελτία, με επιλογές κομμένες και ραμμένες στο στυλ του παιχνιδιού του δικού σου, με ένα κλικ εξή παίξει. Δηλαδή, πατάς το κλικ και είσαι μέσα στο παιχνίδι. Και μετά απολαμβάνεις το τελικό όπως το αρμόζει. Novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Πολλά φιλιά στην Σταύρη, η οποία τη λέει, ναι. Γεια σου Σταύρη, ναι, θα μιλήσω με τη γραμματεία να ενημερωθείς. Η Γιώτα που θέλει το κάποιος αγαπάει του Δάντη ή το μετανιώνω του Νότι, ευχαριστώ. Εδώ είναι και η Ξένια, γεια σου Ξένια μου, γεια σου Άντα. Φιλιά στο Φώτη και στο Γιώργο και στην Έφη. 693-610-1022 στο Viber. Σε λίγο θα παίξουμε κιόλας, έχουμε δύο παιχνίδια. Έχουμε και σφαίρα, έχουμε και πίτσα φάμπα και το κόμπο. Αλλά έχουμε και μουστάζωρο επιταγή 60 ευρώ. Τώρα θα ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο ταξίδι γεύσης. Το Basil Barba μπάι μπέ στον Μπαρίλα. Επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και μια μοναδική γευστική εμπειρία. Δωρεάν πέστο Bites. Με πολύ ωραία έτσι

κρεμμόδι πέστο σος, την Γένοβες της Μπαρίλα. Πρώτη στάση 5-6 Ιουνίου στην Κηφισιά. Δηλαδή 5-6 έχουμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, μπαίνει Ιούνιο στη Δευτέρα, Παναγία μου. Συνεχίζει 12 και 13 πλατείες Σπυρίδων στη Γλυφάδα, 19 με 20 κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης, Basil Bar, Bypass στο Μπαρίλα, με την υπογραφή της Μπαρίλα και θα είμαστε όλοι εκεί. Τι να ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε... Τι να ακούσουμε? Για άνοιξέ μου λίγο ένα ωραίο τραγούδι από Αντώνη Ρέμο. Να ακούσουμε, ξέρεις ποιο θέλω, το ποτέ. Αυτό θέλω να ακούσω. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου και επιστρέφω με το παιχνίδι μας.

0: λόγια ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2 και θέλω να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά εσείς που με ακούτε και μένετε μόνοι σας ή έχετε δικό σας νοικοκυριό. Κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πο-πο-πο έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pot, το μεγαλύτερο pot που έχει δημιουργηθεί ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Το μεγαλύτερο pot που έχει δημιουργήσει ποτέ η Ariel και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά, φέρει δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές, ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους των πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε βρες το τραγούδι 2-11-779-31. Πάμε να παίξουμε και να κερδίσετε αρχικά το πρώτο μας δώρο. Ξεκινάμε με το πρώτο ακροατία-ακροάτρια. Λίγο την εισαγωγή ακούμε από την Έρη. Όποιο τραγούδι επιλέξει εκείνη, εγώ δεν ξέρω. Συμμετέχω και εγώ μαζί σας. Δεν κερδίζω κάτι βέβαια εγώ έτσι. Για την πλάκα. Λοιπόν, πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca ζύμη, αλφόρνο λεπτή, crispy ζύμη, ένα μπέργκι, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά από την υπέροχη Pizza Fan. Ένα ολόκληρο πακέτο για εσένα που θα κερδίσεις. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Κατερίνα.
0: Γεια σου Κατερίνα, και από πού τηλεφωνείς?
1: Από Μενίδη.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Χαμός.
0: Ναι, καλά, ναι. Τώρα διάβαζα, στο πρώτο θέμα νομίζω, για την έξοδο του Αγίου Πνεύματος έχουμε έμφραγμα, συσσαγωγικά βέβαια, 12 χιλιόμετρων Κηφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις Αθηνών Κορίνθου, φεύγουν όλοι. Όλοι πάνε τριήμερο. Θα πας πουθενά?
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν θα πάω.
0: Ούτε εγώ. Μην πειράζει.
1: Δεν θα πειράζει. Θα μείνουμε μόνοι μας.
0: Θα κάνουμε παρέα. Κατερινάκι, 1, 2, 3 και.
1: Κοκκίνου.
0: Ναι.
1: Αχ, το έχω.
0: Άλλη μία.
1: Ναι.
0: Είναι μία λέξη νομίζω.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ ζω η κοσμοθεωρία.
1: Σωστό, ναι.
0: Γεια σου αγάπη μου, φιλάκια. 2-11-779-31. Κοσμοθε... Παρακαλώ.
2: Γεια σα!
0: Γεια, πώ σε λένε?
2: Δήμητρα.
0: Καλή, τι χαρά είναι αυτή σήμερα. Από χθε δεν ξέρω.
2: Γιατί μια γραμμή είναι, τη μία. Μόλι πάρκαρα κάτω από το σπίτι, ρε Ελίνα.
0: Τέλεια. Πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
0: 1, 2, 3 και.
2: Αχ, αυτό είναι τρεζί σε παραστράτημα.
0: Τι λε! Τι είπε τώρα, χαμπάρι εγώ, ποτέ δεν θα το βρίσκα. Εγώ Βέρτη πήγαινα μόνη μου.
2: Όχι ρε παιδί μου, όχι.
0: Κάνε μου μια χάρη, μπορείς να μου στείλεις με τα στοιχεία σου στο Viber?
2: Βέβαια.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ,
2: τώρα.
0: Καλή καλώς συνέχεια, γεια σου αγάπη μου. Φιλάκια. Για την αμουσέ. Έλατε. 2-11-779-31. Πάμε για το επόμενο δώρο. Έχουμε δωρεπιταγή μουστάς αξίας 60 ευρώ από το Pet Shop Μουστάς στο κέντρο του Αμαρουσίου, με εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Τεράστια ποικιλία τροφών, λιχουδιών, οδηγή, περιλέμια, σαμαράκια, παιχνίδια, αξεσουάρ και ρούχα για τους μικρούς μας φίλους. Αυτή είναι η δωρεπιταγή 60 ευρώ από Pet Shop Μουστάς για εσένα που θα κερδίσεις. Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Δίκη.
0: Μαζεύω όλα τα κορίτσια τα χαρούμενα εγώ. Έχω αυτό το μαγνήτη. Όταν είναι ο Νικόλας εδώ, βγαίνει. Γεια, τι κάνετε? Πώς είστε? Μέσα στην όρεξη. Πώς σε λένε?
3: Βίκη
0: μου. 1, 2, 3 και. Το βρήκα. Όχι, δεν το βρήκα. Περίμενε.
3: Ούτε εγώ.
0: Ξανά άλλη μία. Το βρήκα.
3: Όχι.
0: Κομματάρα. Όχι.
3: Όχι.
0: Πάει με άφησε. Γεια σου φιλάκια. Να ήταν Θεέ μου καλύτερα. Παρακαλώ. Ναι.
4: Γεια.
0: Πώς σε λένε?
4: Καλησπέρα,
0: πώς σε λένε?
4: Εγώ η Κατερίνα.
0: Κατερίνα μου, 1, 2, 3 και.
4: Όταν έχω εσένα, Πλούταρχος.
0: Έτσι, όχι Πλούταρχος. Δεν έχει σημασία, το τραγούδι θέλαμε εμείς. Πάμε.
5: Όταν έχω εσένα.
0: Ο Μητροπάνος είναι, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
4: Αν είναι δυνατόν.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
4: Ευχαριστώ.
0: Φιλάκια. Αυτό το τραγούδι να το εφηρώσετε στον πιο αγαπημένο σας άνθρωπο. Λοιπόν, Θέλω να σας πω για την Aegean, η οποία γιορτάζει 27 χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 26 μέχρι 27 Μαρτίου του 27. Αλλά πρέπει να κάνεις κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Και αξίζει, αξίζει να έχεις μισή τιμή στην Aegean για τα 27 της χρόνια, πραγματικά εκπληκτικό δώρο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Είναι ο Νίνο και η Ζωζεφίν στον Σφαίρα 102.2. Με πήρε ένας φίλος μου το πρωί και πήγαινε στο νέο Nike Factory Store στην Ελλάδα. Του λέω: Πού πας? Μου λέει: Πάω στο εκδοτικό χωριό, στο designer. Α, λέω: Για να έχεις και το Nike. Μου λέει: Ναι, εκεί πάω. Απίστευτο. Στο ισόγειο του εκδοτικού χωριού Designer Outlet Athens υπάρχει το νέο Nike Factory Store Athens, το οποίο έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα. 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports μας περιμένουν για το πιο αθλητικό shopping σε μοναδικές προσφορές. Έχει πολύ ωραίες προσφορές που δεν πρέπει να τις χάσουμε. Είτε πας γυμναστήριο, είτε δεν πας, επειδή έτσι πως είναι η ζωή μας και πάνω κάτω δεξιά-αριστερά με φόρμες μας αρέσει να κυκλοφορούμε. Εγώ δηλαδή μόνο, αν μπορούσα. Με βλέπετε δηλαδή και στο unblock, με το ζόρι. Θα βάλω κανένα πουκάμισο καμιά φορά. Οπότε το νέο Nike Factory Store στην Ελλάδα είναι γεγονός και αξίζει να το επισκεφτούμε. Πολλά φιλιά στη Δήμητρα που μου στέλνει μήνυμα εδώ στο Viber. Είναι η Άντα. Τι θέλεις να ακούσεις, Άντα μου, για να δω. Περίμενα, γιατί έχει στείλει και πάρα πολλά μηνύματα για το password. Ρωτάς αν σε έχω ρωτευτεί από Βασίλη Καρά. Καλό και ευλογημένο τριήμερο σε όλους. Να προσέχετε τους αγαπημένους σας. Αυτά Κώστας και Χάρη από Καματερό. Το στέλνει η Άντα.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Καλά σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ Daytona QJ Daytona Best Electric. Ζώντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
14: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
13: Φαίνεται.
14: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
13: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
14: Α, Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
13: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
14: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη

0: διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φαμπρικά Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
2: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντζών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα. Μπράβο.

0: 2,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι!
3: Όχι!
4: Όχι! Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Ολοκένουργια Αναστέιζια, άγεται Αναστέιζια, εγώ τη λέω την Αναστασία, με το σπάστε τα στον Σφαίρα 102.2. Καλό τάξιδο στο κορίτσι μας που τόσο τη συμπαθώ και μ' αρέσει και πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Το σπάστε το λοιπόν, ή τα σπάστε τα, είναι το νέο τραγούδι της Αναστασίας. Sirene Blue Resort. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο και σας περιμένει, μια ανάσα από την Αθήνα. Δηλαδή, για να πας στο Sirene, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς και πάρα πολύ. Και τώρα που μιλάμε να το αποφασίσεις, αύριο είσαι εκεί για έτσι, μη σου πω και το βράδυ. Βουτήξεις τα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Έχει πολύ ωραία πιάτα σε ένα από τα τρία εστιατόρια και στα τρία, όπου και να πάτε. Και κάντε και ένα δώρο στον εαυτό σας σε ένα σπα και μετά στείλτε και ένα thank you στο Viber του Σφαίρα. Το Sirene Blue Luxury Beach Resort σας περιμένει. SireneBlueResort.gr. SireneBlueResort.gr. Ένα, μία λέξη. Για να μπείτε στο site και να κάνετε τη δική σας κράτηση. Πολλά φιλιά σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Είστε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απ' άκρη στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και εκτός συνόρων, βέβαια, έχουμε γίνει global. Πολλά φιλιά στο φίλο που μου στέλνει από Νέα Υόρκη. Πολλά φιλιά στην φίλη επίσης από τη Νέα Υόρκη. Τώρα δεν ξέρω αν είστε μαζί και αν στέλνετε ταυτόχρονα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εδώ, παρέα μας, καθημερινά έχουμε και μέλισσα. Μέλισσα γιατί? Μέλισσα γιατί έχουμε και τα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Αν δεν έχετε δοκιμάσει, χάνετε. Μπορεί να το ακούτε και να λέτε, γιατί να μην φάω το κανονικό. Κι όμως, μέλισσα ολικής άλεσης, εμένα μου βγάζουν και μια γλύκα, δηλαδή μου κάνουν και λίγο πιο γλυκά. Είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και μας δίνουν και φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση. Μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Για τη Βάσο μου, για τη Βάσο την Πετράκο, το κορίτσι μου, το αγαπημένο που δεν με ξεχνάει ποτέ, που μου στέλνει μηνύματα, προσπαθεί να με κάνει να νιώσω καλά, περιμένω τον καφέ. Προς το παρόν έχω μια αγκαλιά από τον Θεοδωρίδου, από τον Σφαίρα, για σένα Βάσο μου.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και αυτό το Σάββατο το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids. Σας τα έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ ωραία. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η ταινία είναι το Lilo and Stitch. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν στα workshop με ιστορίες του βυθού. Περνάνε πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να πας από νωρίς για να εξασφαλίσεις και τη θέση σου και να απολαύσεις popcorn, να βγάλεις φωτογραφίες αναμνηστικές. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το φυσικό αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μπορείς να δεις το πρόγραμμα στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και στα social στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καθημερινά εδώ παρέα μας έχουμε και την Novibet. Το εύκολο παιχνίδι έχει πλέον όνομα. Novibet Pre-Built, το νέο future της Novibet, που σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις ένα έτοιμο δελτίο με επιλογές που ταιριάζουν απόλυτα σε σένα, στο δικό σου το παιχνίδι. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι ένα κλικ και μετά έχεις ήδη παίξει. Και στο τελικό του Champions League παίζεις με Pre-Built και μετά απολαμβάνεις το απόλυτο θέαμα. Novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Ερντογάν.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
0: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Πιτ.
3: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Οπότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
6: Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Πόσο κάνει 50 επί 200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
9: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια.
15: 989 Σφαίρα.
16: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
17: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και νέα extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
20: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
10: Στα πι και φι. Μη τούλα μη τερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
20: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
10: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
21: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
22: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
23: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που

0: 1-0 22-2-12. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα χείρο μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, λίγα λεπτά μετά τις 7 και έχουμε το δουλευταρά στην παρέα μας για ό,τι εργασία θέλετε να κάνετε στο σπίτι. Θα βρεις πάρα πολλούς επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών. Άρα, θωρακίζεις από παντού με ποιον θέλεις να συνεργαστείς εύκολα και γρήγορα. Κατεβάζεις το δουλευταράς app και ησύχασες. Παρασκευούλα λοιπόν, σήμερα 29 του Μάη, έχει πάρα πολύ κίνηση. Εύχομαι να περάσετε πολύ ωραία ό,τι και να κάνετε αυτό το τριήμερο. Θέλω να σας πω ότι αύριο, εσπίτως που μείνετε εδώ, αξίζει τον κόπο να πάτε στον Μασούτη, διότι από το 1976 μέχρι και σήμερα 50 χρόνια Μασούτης έχει στα ράφια ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

η ώρα πλησιάζει 7:30 και η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχουμε φάει καλά το μεσημέρι, όπως εγώ δηλαδή, θέλουμε ρε παιδί μου κάτι, θέλουμε ένα basil bar by best στο Μπαρίλα. Η Μπαρίλα το έχει τερματίσει φέτος, το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα, θέλει βόλτα και καλό φαγητό. Και έτσι λοιπόν το basil bar by best στο Μπαρίλα βγαίνει στους δρόμους, μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. 5 και 6 του Ιούνιου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη, θα περάσετε πολύ ωραία όταν πάτε εκεί. Κατηφορίζει 12 με 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, στην πλατεία Σπερίδων και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Όλοι θα είμαστε εκεί να απολαύσουμε το υπέροχο φαγητό με το Basil Bar Παϊπέ στο Μπαρίλα. Απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ καθημερινά 5 με 8. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια είναι εδώ καθημερινά μαζί μας. Από το 1857 μέχρι και σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Και μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν και τα δικά τους έργα. Για μια διαφορετική Κυριακή, το επόμενο εργαστήριο είναι Κυριακή 7 του Ιούνιου, μπες στο gasmuseum.gr/actions για να κλείσεις τη δική σου θέση.

0: Σφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Στη high season τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, η παραγγελία!
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντι 1.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Σφαίρα 102,2, απογευματινό Σφαίρα 102,2. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, κάνουμε πολύ ωραία παρέα καθημερινά 5 με 8. Να περάσετε όσο πιο ωραία γίνεται με τους αγαπημένους σας, με τις αγαπημένες σας, με τους ανθρώπους σας. Να επιλέγετε ανθρώπους που σας βγάζουν το πιο καθαρό χαμόγελο και την πιο καλή διάθεση. Θα έχει πολύ ωραίο καιρό, σύμμαχος μας ο καιρός για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Θα μου πεις πότε φτάσαμε Αγίου Πνεύματος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό συζητούσα και εγώ σήμερα το πρωί. Πότε κάναμε πρωτοχρονιά, πότε ήρθαν οι απόκριες, Πάσχα και κάνουμε και Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, να περνάμε ωραία και θα τα πούμε την Τρίτη στις 5 ώρα το απόγευμα στο απογευματινό Σφαίρα 102,2. Έχει την Άνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια, μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά, ισπάλα βοΐου, μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα, μόνο 4,15. Και Τούμπορκ, αναψυκτικά, σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σπέρα 102.2.
12: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου. Την αγάπη μου και την αγκαλιά μου και τα φιλιά μου από το υπέροχο νησί της Νάξου. Αχ, σήμερα πρωί-πρωί, να ξέρετε, πάτησα το πόδι μου. Η αλήθεια είναι ότι χτες που ήμουν στο Ηράκλειο και πήρα το καράβι νωρίς το πρωί, καλά, μη φανταστείς, δεν κατάφερα να κοιμηθώ όσο θα έπρεπε. Αλλά η διαδικασία, ρε παιδιά, αυτό το διάστημα που ξεκινάει το καλοκαίρι του καραβιού μυρίζει πολύ, πολύ καλοκαίρι. Αυτό εννοώ, ότι είναι ό,τι καλύτερο. Χωρίς να θέλω να σνομπάρω τα αεροπλάνα, αλλά τα αεροπλάνα τα χρησιμοποιούμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Οπότε το καλοκαίρι καλό είναι να παίζει λίγο καράβι περισσότερο. Αν και γινόταν χαμός εννοώ από την Κρήτη, από το Ηράκλειο προς την Άξο, που κάναμε μια στάση στη Σαντορίνη και μετά το καράβι συνέχιζε και για την Πάρο, ήταν, θεωρώ, υπήρχε 100% πληρότητα. Εντάξει. Λοιπόν, να μου είστε οργανωμένοι γενικά με τα καράβια, όσον αφορά τώρα τα πράγματα και όλο τον εξοπλισμό, τα παπούτσια αυτά, για να μην γλιστράμε, για να μην χρειαστεί να ανέβουμε πολλά σκαλιά, μην είμαστε αρματωμένοι. Εγώ σήμερα τι έπαθα με την Εύελιν, με τη φίλη μου, άστο τώρα. Άστο. Το παίξαμε και άνετη στην αρχή, και μετά τρέχαμε και δεν φτάναμε. Όλα καλά όμως, εντάξει. Θέλει λίγη, γενικότερα τα ταξίδια θέλουν λίγη περισσότερη οργάνωση. Επίσης θέλω να ευχηθώ γενικά να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε, και αν τώρα ταλαιπωρηθούμε και καμιά φορά, αυτό είναι πολύ, πολύ μικρό μπροστά σε ένα ταξίδι. Όταν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις και την πολυτέλεια, έτσι, γιατί δεν είναι απλά τα συγκεκριμένα. Εδώ δεν έχουμε χρόνο για βασικά πράγματα. Και λέει ο άλλος, πού βρε Ράνια να πάω διακοπές, πού να πάω να κάνω ταξίδι. Με τίποτα, μόνο δουλειά και δουλειά. Ναι, όμως που δεν είναι αυτό η ζωή μόνο. Η ζωή είναι και ταξίδια και απόλαυση και να περάσεις αυτό το τριήμερο μαγικά, θα σου πω εγώ. Εγώ αύριο επιστρέφω από την Άξο και η αλήθεια είναι ότι θα είμαι κάτω εκεί στο διακοφτούλι μου και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα και από ό,τι φαίνεται και την επόμενη όλη εβδομάδα. Ετοιμασίες καλοκαιρινές, πάρα πολλοί κόσμος και μαγαζιά, ξενοδοχεία. Άντε βρε παιδιά, καλό μας κουράγιο, καλή δύναμη, γιατί θέλει δύναμη πάρα πολύ, και όλα θα πάνε καλά. Και να θυμάστε κάτι, σαν τη δική σας την άβρα και σαν τη δική σας την ενέργεια.
0: 989 Σφαίρα.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
16: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
15: Φαίνεται.
16: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
15: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
16: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
15: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
16: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
15: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-258712.
17: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
18: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
19: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
20: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
15: Στο Γιοργαλά επενδύεις.
21: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
15: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
21: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
15: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
21: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
15: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
21: Λάμπρος Γιοργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
15: Ακούω σφαίρα. Ακούς 8.
21: Λάμπρος Γιοργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Η μουσική σου.

0: 89 σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό σφαίρα!
3: Ναι. Θυμάμαι τότε που είχα πάρει πλέον όλα τα ντάν μου. Κουνφούζιο, ζήτσου και όλα. Ζήταγα από το δάσκαλο μου εδώ τον ντόπιο τον Έλληνα πώς θα πάω ένα βήμα παραπέρα να γίνω πολεμιστής του φωτός. Μου λέει θα πρέπει να πάω στο Θιβέτ. Θα σε στείλω συστημένο σε ένα μοναστήρι. Πήγα στο μοναστήρι, το βρήκα όντως για μέσω Ινδίας. Ανέβηκα πάνω στο Θιβέτ. Δύσκολη διαδρομή με γαϊδουράκια μετά με περπάτημα 2-3 ώρες. Αυτό ήταν το 1999. Τότε, ναι, 2000 δηλαδή πήρα το αστεράκι και έφυγα. Βρήκα το δάσκαλο και πραγματικά προσπαθούσα να δω πώς θα κάνω τη μετάβαση από την απλή τεχνική να γίνω πλέον πολεμιστής του φωτός. Ναι. Δάσκαλε, πώς θα γίνω καλύτερος πολεμιστής, τι να κάνω. Μου λέει ο δάσκαλος, κοιτώντας με ένα μιλίχιο ύφος, έτσι. Πολύ ζεν αυτός.
4: Ναι.
3: Έχεις δει το ήλιο βασίλεμα όταν οι γλάροι πετάνε χαμηλά στον ορίζοντα.
5: Oh.
3: Του λέω, μάλιστα, δάσκαλε. Έχεις δει το νερό του καταράκτη να χτυπάει στις πέτρες ειρηνικά και ήρεμα.
5: Κάτσε, γιατί τα φαντάζομαι κι εγώ τώρα, πρέπει να λίγο.
4: Έχω χαλαρώσει πάρα πολύ εγώ.
5: Για με πιάσε κατούριμα εμένα.
3: Λέω, μάλιστα, δάσκαλε. Έχεις δει την αντανάκλαση του φεγγαριού στο ήρεμο νερό.
5: Oh.
3: Μάλιστα, δάσκαλε. Αυτό είναι το πρόβλημα, μου λέει. Κάθε κοιτάζω όλα αυτές τις παλαιές. Αντί να εξασκήσει.
4: Κατάλαβα.
6: Συγγνώμη για αυτή την μπούρδα, δεν έχω κάνει εγώ το παιχνίδι μου ακόμα.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Sport Sfera 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
5: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
4: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
5: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
4: Στα πικεφή.
6: Και στο κλειδί αντιγραφή.
4: Στα πικεφή.
6: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
8: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Όλα είναι μουσική.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα!
3: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
4: ναι,
3: στο χέρι του,
4: ναι,
3: και έχει γίνει περοκιάνιο.
5: Ο Μπάμπης πάχινε.
2: 6 με 7, 8,
6: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα!

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Ακουόσφαιρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
8: Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.

0: άστο.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.
2: Πίνω λίγο παραπάνω. Όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το outfit να τα σπάει. Μα το make-up

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: 89. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
3: Εγώ, η Γεωργία.
2: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
3: Έλα η δασκάλα στο τοτό. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις? Και λέει ο τοτός ναι. Και πάει στη μαμά του τοτός. Μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του. Μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει, κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις του. Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στο διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα πάω. Είμαι
2: Σούπερμαν, Σούπερμαν. Μπράβο!
4: Υπέροχο! Μπράβο,
1: Γεωργία! 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
5: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Soft Sfera. 989.
1: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
7: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
10: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
13: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
15: Όλα είναι μουσική.

0: 1989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
4: Αντικοινωνικό τουρισμό.
3: Ναι.
4: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
5: Θα πληρώνεις.
3: Όχι, όχι, θέλω να πω μόνος μου.
2: 6 με 7,
6: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
7: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν δίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
3: Πρίτσε.
4: Βρωμιάρης.
2: Όχι.
3: Πώς?
2: Κλανώδιος. Έλα, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
3: Ναι.
2: Το Θόρ,
3: ναι,
2: κρατούσε,
3: ναι,
2: και,
3: ναι,
2: το σφυρί.
3: Ναι, ναι.
2: Πώς πέθανε ο Θόρ?
3: Πώς?
2: Ξεθόριασε.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: 989 Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
4: 24 χρόνια.
3: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, που, τι γίνεσαι, ζεις? Μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
0: Ο Μινάς.
4: Πώς γίνεται?
3: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις? Του λέω, τρεις κάνουνε, λέω.
4: Ναι.
3: Μου λέει, έγινε παπάς.
0: Α, έτσι.
5: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Μπράβο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
9: Είμαι η Αναστασία.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 989.

0: 89. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Στις γκαρσονιέρες.
3: Ναι.
2: Πιστεύατε ότι μένανε γκαρσόνια.
4: Γκαρσόνες.
3: Ναι.
2: Στενογραφία. Δεν είναι κάπου στενά και στενάγραφε.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Πρέπει να γράφουν πολλά.
2: Ναι, ότι είναι κάπου κάπου στενά και λε πώ θα γράψει αυτό. Αμά κάνω. Το πιο αστείο ήταν με τον Ταβατζή. Τότε εκεί που δούλευα εγώ υπήρχε ένα τύπο και λέγανε αυτό είναι ο Ταβατζή. Εγώ που είμαι 14 χρονών.
4: Δεν καταλάβαινε.
2: Δούλευα εκεί πέρα.
6: 14 χρονών δεν καταλάβαινε.
2: Όχι, δεν καταλάβαινε 14 χρονών.
3: Μα χάει πατό ήσου να μωρέ.
5: Άλλε εποχέ ήμασταν από
2: τότε. Εργόταν λέει κάνε ένα καφέ για τον Νίκο Ταβατζή. Και του λέω κάποια στιγμή του λέω. Ακριβώς τι δουλειά κάνεις, λέω, βάφεις τα βάνια.
7: Βάφεις τα βάνια.
2: Και με κοιτάει έτσι και ήταν κι άλλοι και ρίχνουν τέτοιο γέλιο. Δεν το ξεχάσω.
4: Αισθάνθηκα σ' άσχημα.
6: Τι λέγεται ταβάνι, λέγεται ταβάνι.
2: Ναι, εμείς εγώ το έλεγα το φανταζόμουν έτσι.
6: Ελεοχρωματιστής.
2: Ήμουν ένα παιδί.
1: Έξι με 8,
6: 9,
1: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: απόψη.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Γιόλο, πρωινό, σφαίρα.
4: Να πω και έναν έκδοτο.
5: Βεβαίως. Εννοείται, ρε Παναγιώτη.
4: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
5: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
6: Θύμα αληστείας.
4: Όχι.
5: Πώς λέγεται, Παναγιώτη.
4: Κάρλος.
5: Κάρλος. Κάρλος.
0: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.
2: Το ακούς τον σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και στη Χίο ακούμε Σφαίρα 98,9.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Να πω και έναν έκδοτο.
4: Βεβαίως.
5: Εννοείται ρε Παναγιώτη.
3: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
5: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
4: Θύμα αληστείας.
3: Όχι.
5: Πώς λέγεται,
4: πώς λέγεται?
3: Κάρλος.
4: Κάρλος.
5: Κάρλος.
2: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Απόψε οδήγησε με σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.
4: Υπεύθυνη μας στη καρδιά μου.

0: απόψε οδήγησε με σφαίρα, όχι με ποτό.
1: Παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφηνα να τα σπάει. Μα το

0: 88.9 Σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Στις γκαρσονιέρες.
3: Ναι.
2: Πιστεύατε ότι μένανε γκαρσόνια?
4: Γκαρσόνες.
2: Ναι. Στενογραφία. Δεν είναι κάπου στενά και στενά.
3: Ναι, πρέπει να γράφουν πολλά.
2: Ναι, ότι είναι κάπου στενά και λες πώς θα γράψει εγώ άμα κάνω.
5: Το πιο αστείο ήταν με τον Ταβατζίδη.
2: Τότε εκεί που δούλευα εγώ υπήρχε ένας τύπος και λέγανε αυτός είναι ο Ταβατζίδη. Εγώ που ήμουν 14 χρονών.
5: Δεν καταλάβαινε.
2: Δούλευα εκεί πέρα.
6: 14 χρονών δεν καταλάβαινε.
2: Όχι, δεν καταλάβαινε 14 χρονών.
4: Μα πάει πατό ήσουν αμορέ. Άλλε εποχέ ήμασταν από
2: τότε. Εγώ όταν λέει κάνε ένα καφέ για τον Νίκο τον Ταβατζίδη μου λέει και του λέω κάποια στιγμή του λέω ρε του λέω ακριβώ τι δουλειά κάνει. Του βάφει τα βάνια.
5: Βάφει τα βάνια.
2: Και με κοιτάει έτσι και ήταν και άλλοι και ρίχνουν τέτοιο γέλιο. Δεν το ξεχάσω.
5: Τα βάνια. Τι
6: λέγε την τα βάνια. Λέγε τα βάνια.
2: Ναι, εμεί εγώ το έλεγα το φανταζόμουν έτσι. Ελεοχρωματιστή. Ήμουν παιδί.
1: 6 με 7, 8,
7: 9,
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα. Μόνο Σφαίρα.
0: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Disco.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: τις επιτυχίες του σήμερα
1: και τα αγαπημένα του χθες.
2: 989
0: Σφαίρα.
3: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
4: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
5: 24 χρόνια.
4: 24 χρόνια και τον είδα, ρε φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, πού, τι γίνεις, ζεις, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
6: Ο Μινάς.
4: Ο Μινάς.
5: Πώς γίνεται.
4: Και εγώ του λέω, βρεθύριο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, τρεις κάνουνε, λέω.
5: Ναι.
4: Μου λέει, έγινε παπάς.
6: Α, έτσι.
7: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
3: 6 με 8.
8: 9.
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ. Σε σένα μιλάω.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
3: Πριτσε...
4: Βρωμιάρης.
2: Όχι.
3: Πώς?
2: Κλανώδιος. Πέρα, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
3: Ναι.
2: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί.
3: Ναι.
2: Πώς πέθανε ο Θόρ?
3: Πώς?
2: Ξεθόριασε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: αργά το βράδυ, δίχως να το φανταστώ, σε συνάντησα στο δρόμο.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα
3: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο, προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πήρα χθες ένα βαφλάδικο, του λέω βάλε μια βάφλα, μου λέει να σου βάλω και παγωτάκι. Βάλε μου, τι έχεις? Μου λέει Γιαμάχα φράουλα ή παρφέ καβασάκι. Λέω τι είναι αυτά? Έχω, μου λέει, μόνο παγωτό μηχανής.
4: 7 λεπτά σεξ αντιστοιχούν σε 75 λεπτά γυμναστήριο. Λεφτά για γυμναστήριο δεν υπάρχουν, θα πεθάνουμε στρουμπούλι.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: νύχτα.
1: Νύχτα.
0: Θέλει σφαίρα.
1: Σφαίρα.
2: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το χτύπημα.

0: Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου. Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Όλα είναι μουσική.

0: έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου.
1: Σφαίρα
2: τώρα.
1: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.
3: Φταίω που άσπρη δε μέρα δε μου ξημερώνει.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
3: Ναι. Θυμάμαι τότε που είχα πάρει πλέον όλα τα ντάν μου. Κουνγκ φου, ζιουζίτσου και όλα. Ζήταγα από το δάσκαλο μου εδώ τον Τόπιο τον Έλληνα πώς θα πάω ένα βήμα παραπέρα να γίνω πολεμιστής του φωτός. Μου λέει θα πρέπει να πάω στο Θιβέτ. Θα σε στείλω συστημένο σε ένα μοναστήρι. Πήγα στο μοναστήρι, το βρήκα όντως δια μέσω Ινδίας. Ανέβηκα πάνω στο Θιβέτ. Δύσκολη διαδρομή με γαϊδουράκια μετά με περπάτημα 2-3 ώρες. Αυτό ήταν το 1999. Τότε, ναι, 2000 δηλαδή πήρα το αστεράκι και έφυγα. Βρήκα το δάσκαλο και πραγματικά προσπαθούσα να δω πώς θα κάνω τη μετάβαση από την απλή τεχνική να γίνω πλέον πολεμιστής του φωτός.
4: Ναι.
3: Δάσκαλε, πώς θα γίνω καλύτερος πολεμιστής, τι να κάνω. Μου λέει ο δάσκαλος, κοιτώντας με εμένα με λύχιο ύφος, έτσι. Πολύ ζεν αυτός.
5: Ναι.
3: Έχεις δει το ήλιο βασίλεμα όταν οι γλάροι πετάνε χαμηλά στον ορίζοντα.
4: Oh.
3: Λέω, μάλιστα, δάσκαλε. Έχεις δει το νερό του καταράκτη να χτυπάει στις πέτρες ειρηνικά και ήρεμα.
4: Κάτσε, γιατί τα φαντάζομαι κι εγώ τώρα, πρέπει να λίγο.
5: Έχω χαλαρώσει πάρα πολύ εγώ.
4: Για με πιάσε κατούριμα εμένα.
3: Λέω, μάλιστα, δάσκαλε. Έχεις δει την αντανάκλαση του φεγγαριού στο ήρεμο νερό.
4: Oh.
3: Μάλιστα, δάσκαλε. Αυτό είναι το πρόβλημα, μου λέει. Κάθε κοιτάζω όλα αυτές τις παλαιές. Αντί να εξασκήσει.
5: Κατάλαβα.
6: Συγγνώμη για αυτή την μπούρδα, δεν έχω κάνει εγώ το παιχνίδι μου ακόμα.
2: 6 με 7,
7: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

επιτυχίες.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.
5: Έλα.